0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: From the heart, I fear beginning. I must go, broken and soaked, to the wider world returning. I'll never be sudden again. Something is wrong. I can't stop my thoughts. I tell myself to stop them.
3: Stop, stop what you're doing. I guess I'd better face it.
2: The thoughts are sabotaging me, even though they are mine. It feels as if it is physical, like being in a different world, weightier, as if somehow things just are.
3: Let's go ahead and get it over with.
2: Don't be afraid. Can't you trust me? We all have thoughts, and we are together.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

την τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή, όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν. Κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά. Και κανείς δεν κινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και από το ταξίδι της φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Για τόσα ωραία πράγματα.

στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν απορώ που στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα. Σαν να ντόπαστε, σιλώνουμε μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάμε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζοντας τα δρομένα πρόσωπα, κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρίστρια η τιάπης. Διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείλουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης. Και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα. Πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσα ωραία πράγματα.

μπει στο αεροδρομίο. Έχει νυχτώσει ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει, θα χειμωνιάσει. Δύο ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί κάθε λεπτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω. Να μείνεις στα μάτια μου. Σαν να

School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός
5: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλεις.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σαν θηρίο άγριο, ο εκφοβισμός καραδοκεί.
4: Σαν στιά βαριά, μας πνίγει και μας πονά.
5: Λόγια δηλητηριώδη, βλέμματα θλιβερά.
6: Παιδιά φοβισμένα,
7: τα όνειρά τους τσακισμένα.
8: Η μοναξιά πολύ βαριά,
9: σου τρώει τα σωθικά.
10: Στήριγμα και θάρρος, φωνή ας υψώσουμε.
11: Ενάντια στο θεριό, τα χέρια σε ενώσουμε.
12: Τη σιωπή να σπάσουμε, δυνατή φωνή να υψώσουμε.
13: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
6: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού,
14: απέναντι στους νταΐδες,
15: στους δίθεν τολμηρούς,
16: στους αγενείς.
17: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
18: δεν θα φοβόμαστε πια.
19: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
20: Όταν τη φιλία βρούμε
6: και όλοι συνεργαστούμε,
21: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
22: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
0: Let your laptops live your life.
23: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: Είσαι άσχημος.
1: Είσαι μητόγκας.
2: Είσαι πολύ κακιά.
3: Είσαι παράσχημη.
4: Φύγε από τις κούνιες. Είναι δικές μας. Είσαι καινούρια.
5: Είσαι κοντοστούπης. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ.
6: Κοίτα το χοντρό. Δεν μπορεί να τρέξει καθόλου.
7: Χάχα. Δες το μακριμάλι. Σαν κορίτσι φαίνεται.
8: Δώσε μου τα λεφτά σου.
9: Δώσε μου το φαγητό σου.
10: Έχεις μεγάλα αυτιά.
11: Πω πω, δεν φαίνονται τα φρύδια του.
12: Χάχα, έχεις χοντρά μάγουλα.
13: Στο τα άσχημα λόγια δεν ταιριάζουν στον κόσμο μας. Φέρ' σου ευγενικά.
14: Χρησιμοποίησε τις λέξεις.
15: Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
13: Να είσαι ευγενικός.
16: Να είσαι ευγενικός.
13: Φέρ' σου ευγενικά.
17: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

ξαφνικά. Δεν είχα χρώμα, τα πάντα έπεφτα στο χώμα. Διαφορά ψυχρά. Την είδα πάλι το σύννεφο της πάλι γεμάτο αστραπές.

0: Γεια σας μουσικόφιλοι και μη, καλώς ήρθατε στο podcast μας, η δύναμη της μουσικής. Το podcast που αναλύει το νόημα της ζωής μέσα από τους ρυθμούς, τις μελωδίες και τους στίχους. Σήμερα φεύγουμε από τις φωνές του TikTok και βουτάμε στη μεγάλη δύναμη της μουσικής. Γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι συνέστημα, είναι κίνητρο, είναι ιστορία. Μαζί μου η δική μας, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τους συμμαθητές μας.
1: Γεια σας. Και να ξέρετε, η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ακόμα και γείτονάς μου όταν βάζω τέρμα τα μπάσα στις 4 το μεσημέρι.
2: Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζει η διάθεσή μας? Πόσοι από εσάς βάζετε μουσική όταν είστε λυπημένοι ή όταν θέλετε να χορέψετε? Πόσο ο ρυθμός και η μελωδία, όπως για παράδειγμα οι μείζονες κλίμακες, μας φτιάχνουν τη διάθεση? Οι ελάσσονες μας ηρεμούν ή μας κάνουν να σκεφτούμε?
3: Ναι, άλλη μουσική ακούμε για διάβασμα και συγκέντρωση και άλλη όταν θέλουμε να τρέξουμε. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκέφαλος βγάζει ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Είναι σαν μια φυσική σοκολάτα χωρίς θερμίδες. Η ταχύτητα του ρυθμού επηρεάζει τους καρδιακούς παλμούς μας. Αν βάλεις ένα γρήγορο τραπ, η καρδιά σου θα κάνει σπριντ.
1: Γιατί αλλιώς, ποιος θα έβγαζε όλα αυτά τα μαθήματα χωρίς ακουστικά και ένα επικό playlist στο Spotify? Η μουσική μας ξυπνάει.
2: Οπότε, αν είσαι λυπημένος, βάλε ματζόρε κλίμακες. Αν θέλεις να μελαγχολήσεις, βάλε μινόρ.
4: Ακριβώς, ό,τι θες να νιώσεις, η μουσική το έχει έτοιμο στο ράφι.
1: Πράγματι, η μουσική είναι ηχητικό φάρμακο και μας βοηθάει να βγάλουμε τη σχολική εβδομάδα. Πέρα από το προσωπικό μας soundtrack, έχει αλλάξει τον κόσμο και έχει βοηθήσει και λαούς να βγάλουν αιώνες δύσκολους. Ας δώσουμε το λόγο στον ιστορικό μας.
5: Έτσι είναι, παιδιά. Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Ελλάδα. Στην Ελληνική Επανάσταση τα κλέφτικα τραγούδια ήταν το Facebook των επαναστατών. Διηγούνταν ιστορίες ηρωισμού, τιμωρούσαν τους προδότες και κρατούσαν ζωντανή την ελπίδα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε το τραγούδι.
0: Φανταστείτε, ήταν τα μόνα viral της εποχής.
6: Και δεν χρειαζόταν Wi-Fi.
7: Πέρα από τα κλέφτικα τραγούδια, η ελληνική ιστορία έχει και τα τραγούδια κατά της δικτατορίας. Αυτά ήταν το κρυφό soundtrack του αγώνα για τη δημοκρατία.
0: Οπότε, λες ότι ένα τραγούδι μόνο το κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα? Αυτό είναι σαν να έχεις μία εφαρμογή στο κινητό που σου δίνει κουράγιο.
7: Στην διεθνή ιστορία, για παράδειγμα, η Μασαλιότιδα από τραγούδι στρατιωτών του Ρήνου έγινε ο ύμνος της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτό και είναι επιτυχία.
8: Όπως για παράδειγμα, τα τραγούδια του 60

0: Άρα τα τραγούδια αποτελούσαν ηχητική ενίσχυση των αγώνων. Όταν νιώθεις ότι είσαι μόνος, ακούσε ένα τραγούδι και ξέρεις ότι είσαι στις χιλιάδες.
1: Ναι, η μουσική πράγματι μας ενώνει.
2: Εντάξει, η ιστορία μας δίδαξε. Τι γίνεται σήμερα, ποιες είναι οι επαναστάσεις του 21ου αιώνα?
3: Οι σημερινοί καλλιτέχνες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, τον ρατσισμό και τα δικαιώματα. Χρησιμοποιούν τα streams και τα likes για να μεταφέρουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
1: Το τραγούδι είναι το πιο εύκολο μέσο για να φτάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Τα hip-hop και rap τραγούδια συχνά λειτουργούν ως κοινωνική κριτική και η φωνή των μειονοτήτων.
4: Σαν να λέμε, είναι τα νέα κλέφτικα τραγούδια της πόλης.
5: Λοιπόν, είδαμε ότι η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι το comfort food του εγκεφάλου. Είναι το μανιφέστο του λαού και είναι η πλατφόρμα για την αλλαγή.
0: Συνεπώς, το μήνυμα ποιο είναι?
6: Το μήνυμα είναι: χρησιμοποιήστε τη μουσική όχι μόνο για

0: απλά ένα τραγούδι, ακούτε ιστορία και ίσως το μέλλον. Εσάς, ποιο τραγούδι σας δίνει σήμερα δύναμη?
1: Μείνετε συντονισμένοι και μέχρι την επόμενη φορά βάλτε δυνατά τη μουσική και μη φοβάστε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου του Γέλλου Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Θες να διώξεις ένα βάρος από την καρδιά σου?
5: Θες να πάμε βαρκάδα
4: κι ας έχει βροχή?
6: Θες να γεμίσεις μια βαλίτσα με όνειρα?
7: Θες να στείλεις ένα βέλος
8: στη βαρεμάρα?
9: Θες να δεις τι μπορεί να κάνει ένα βιβλίο
10: ή ένα βιολί?
11: Θες να μάθεις που ταξιδεύει ένα βαπόρι
12: γεμάτο βατόμουρα?
13: Θες.
14: Τότε
15: φόρα βερμούδα και βατραχοπέδιλα.
16: Γεια σου.
17: Είμαστε η Ράδιο Βήτα.
18: Ακολούθα τα βήματά μας,
19: τα πατουσάκια μας,
20: το μαθητικό ραδιόφωνο στο European School Radio. Και φέτος μαζί,
17: Ράδιο Βήτα.
21: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
22: Η συνταγή της φιλίας.
23: Για να φτιάξουμε τη φιλία χρειαζόμαστε πολύ αγάπη,
24: 200 γραμμάρια εμπιστοσύνης,
25: 3 φλιτζάνια αλληλοβοήθειας,
26: 9 κουταλάκια του γλυκού Ευγένεια,
27: 2 κούπες προσφοράς,
28: 100 γραμμάρια μοίρασμα,
29: φιλιά,
30: 2 κουτάλιες υποστήριξης,
31: 10 κουταλιές σουρασμού,
32: 10 ποτήρια αλήθειας,
33: 2 αγκαλιές,
34: 10 ποτήρια ευτυχίας,
35: πολλά χαμόγελα,
36: εκτέλεση. Προσθέτουμε όλα τα υλικά
37: στο πλανήτη Γη.
38: Τα ανακατεύουμε
39: με τους ανθρώπους
40: από όλες τις χώρες
41: και σερβίρουμε τη φιλία.
17: Όλοι μαζί για μια φιλία δυνατή.
21: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
42: Έχω κάτι να σας πω. Έχω δικαιώματα κι εγώ.
43: Εμείς τα μικρά παιδιά σε κάθε γωνιά της γης
44: έχουμε δικαίωμα για καθαρό νερό,
45: φαγητό,
46: στέχη, ηλεκτρική φροντίδα.
47: Εμείς τα μικρά παιδιά σε κάθε γωνιά της γης
48: χρειαζόμαστε εκπαίδευση,
49: παιχνίδι,
50: μόρφωση.
51: Εμείς τα μικρά παιδιά σε κάθε γωνιά της γης έχουμε ανάγκη από
52: οικογένεια, αγάπη,
53: φροντίδα,
54: προστασία,
55: ισότητα, ελευθερία,
56: ειρήνη.
57: Εμείς τα μικρά παιδιά σε κάθε γωνιά της γης δεν θέλουμε
58: εκμετάλλευση,
59: ρατσισμό,
60: βία,
61: πόλεμο.
62: Εμείς τα μικρά παιδιά σε κάθε γωνιά της γης
63: υπάρχουμε,
64: σκεφτόμαστε,
65: θέλουμε να μιλάμε ελεύθερα,
66: θέλουμε να είμαστε μικροί πολίτες κι εμείς.
67: Εμείς τα μικρά παιδιά σε κάθε γωνιά της γης θέλουμε να
68: ζούμε μια ευτυχισμένη ζωή,
69: να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
70: Και εσύ, υπερασπίζεις τα δικαιώματά μου.
0: μην με ξεχνάς!
1: Έχει το νου σου στο παιδί!
67: Γιατί αν γλιτώσει, υπάρχει ελπίδα!
21: Ακούτε European School Radio!
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών!
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αχ, έχω πολύ διάβασμα για αύριο και αυτή την εργασία για τη λογοτεχνία. Δεν θα προλάβω. Μήπως να χρησιμοποιήσω AI. Θέλω να κάνω μια σχολική εργασία για τον Ερυθρόκριτο. Αλλά να μην φαίνεται ότι έχω αντιγράψει.
2: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ο Ερυθρόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου είναι ένας θησαυρός της ελληνικής λογοτεχνίας. Αν θέλεις, πες μου σε ποια τάξη είσαι για να σε βοηθήσω.
1: Να το κάνω. Δεν έχω πολύ καταλάβει και τι ακριβώς παίζει με την AI. Μήπως να το ψάξω λίγο. Α, νομίζω βρήκα κάτι ενδιαφέρον.
3: Μπορεί άραγε μία μηχανή να καταλάβει τι νιώθουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει πιο έξυπνους ή απλά πιο τεμπέληδες. Μας προκαλεί φόβο ή μήπως τελικά δεν χρειάζεται να μας φοβίζει. Αυτό το podcast θα ασχοληθεί με τη τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτές τις απορίες, αλλά και σε πολλές άλλες που μπορεί να έχει ένας εύφυγος. Αφού η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της ζωής μας, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή ανοιχτά, ειλικρινά και χωρίς φόβο.
4: Πεινάς και χωρίς να πεις κουβέντα, ανοίγεις το κινητό και το πρώτο πράγμα που πετάγεται στο for you σου στο TikTok είναι λαχταριστά φαγητά. Μπαίνεις στα reels στο Instagram, πάλι φαγητό. Στα YouTube Shorts,

0: Συνταγή σε 30 δευτερόλεπτα. Ανοίγεις μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ρωτάς κάτι απλό και παίρνεις απάντηση αμέσως, χωρίς ghosting. Ανοίγεις Spotify, παίζει τραγούδι που ταιριάζει τέλεια με τη φάση που βρίσκεσαι. Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι, μήπως με παρακολουθεί η AI. Λοιπόν, ας το πούμε απλά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όταν ένας υπολογιστής μαθαίνει από εμάς, λύνει προβλήματα, παίρνει αποφάσεις. Όχι επειδή είναι έξυπνος από μόνος του, αλλά επειδή του έχουμε δώσει άπειρα παραδείγματα. Του δείχνουμε τι βλέπουμε στο TikTok, τι πατάμε στο Instagram, τι ακούμε στο Spotify, τι ψάχνουμε στο Google, τι βλέπουμε μέχρι τέλος στο YouTube και τι κάνουμε skip σε 2 δευτερόλεπτα. Και σιγά σιγά η AI αρχίζει να καταλαβαίνει μοτίβα. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δεν έχει συναισθήματα, δεν μας συμπαθεί, δεν μας αντιπαθεί. Απλώς μας υπολογίζει. Και εδώ βρίσκεται το λιγότερο cool κομμάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είμαστε. Ξέρει όμως τι κάνουμε, τι ώρα μπαίνουμε στο κινητό, πού σταματάμε το scroll, πού πατάμε like και τι αγνοούμε τελείως. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια για μας. Και όχι, AI δεν υπάρχει μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι στο Google Maps που μας λέει από πού να πάμε, στο autocorrect που μας εκνευρίζει όταν διορθώνει μια λέξη που έχουμε δημιουργήσει για inside joke με την παρέα μας, ακόμη και στο Face ID του κινητού μας. Οπότε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας παρατηρήσει, να μας διευκολύνει και καμιά φορά να μας παρασύρει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας μας στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, οι ψηφιακοί βοηθοί στα κινητά τηλέφωνα μπορούν να μας δίνουν πληροφορίες, να μας θυμίζουν υποχρεώσεις και να μας βοηθούν να οργανώνουμε το χρόνο μας. Επίσης, σε εφαρμογές στο διαδίκτυο ή σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, η AI προτείνει μουσική και ταινίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας. Ακόμα και στον τομέα υγείας, η AI βοηθάει τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθένειες πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στις σχολικές ασκήσεις και εργασίες, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με όρια, ως ένα εργαλείο καθοδήγησης και όχι αντιγραφής. Όμως, η AI δεν υπάρχει μόνο για να λύνει τις ασκήσεις μας, είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξασκηθούμε σε όποια γλώσσα θέλουμε, να φτιάξουμε μουσική, βίντεο και σχέδια που πριν έμοιαζαν ακατόρθωτα, να βρίσκουμε γρήγορα πληροφορίες, να ξεχωρίζουμε τι είναι σημαντικό μέσα στο χάος του διαδικτύου και φυσικά να μαθαίνουμε χωρίς εμπόδια και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
2: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει όμως και την αρνητική της πλευρά. Η αυτοματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση θέσεων εργασίας. Η AI, για παράδειγμα, εκπαιδεύεται πάνω στις ζωές και τα ταλέντα καλλιτεχνών, προσφέροντας στους χρήστες μια ευθυνή απομίμηση του προσωπικού στυλ των καλλιτεχνών που μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να ζουν από το επάγγελμά τους. Τα συστήματα AI εκπαιδεύονται σε δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Αν λοιπόν αυτά τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η AI δυστυχώς θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει εξαιρετικά ρεαλιστικά αλλά ψεύτικα βίντεο, εικόνες και κείμενα. Αυτό βέβαια διευκολύνει τη διασπορά fake news και τις απάτες, αφού είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Επίσης, με τη χρήση τεχνολογιών όπως η αναγνώριση προσώπου, είναι δυνατό να γίνει μαζική παρακολούθηση ανθρώπων. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος των hackers, οι οποίοι χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργήσουν εξελιγμένα κακόβουλα λογισμικά. Ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό αρνητικό, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού για data centers, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
3: Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, το μυαλό μας πάει είτε σε βαρετά μαθήματα πληροφορικής, είτε σε ρομπότ που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο παράξενη, πιο αστεία και σίγουρα πιο εντυπωσιακή. Η AI κάνει πράγματα που μοιάζουν βγαλεμένα από video games, social media και ταινίες δράσης, μόνο που συμβαίνουν ήδη. Υπάρχουν AI που γράφουν τραγούδια αλλά δεν ξέρουν τι είναι μουσική. Μπορούν να φτιάξουν στίχους χωρισμού, χωρίς να έχουν νιώσει ποτέ χωρισμό. Είναι σαν να αντιγράφουν συναισθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τι αντιγράφουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από εμάς, κυριολεκτικά. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, ό,τι βλέπουμε, γίνεται δεδομένο. Γι' αυτό και κάποιες φορές λέει περίεργα ή άβολα πράγματα. Έχει μάθει από τον κόσμο πώς είναι όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Κάτι ακόμη εντυπωσιακό, η AI δεν ξεχνά ποτέ. Αν της δείξεις κάτι μία φορά, το θυμάται για πάντα. Σε αντίθεση με εμάς, που συχνά ξεχνάμε που αφήσουμε το κινητό μας πριν 5 λεπτά. Η AI επίσης δεν έχει συνείδηση, δεν ξέρει ότι υπάρχει, δεν σκέφτεται κρυφά, δεν έχει σχέδια. Αν μας φαίνεται έξυπνη, είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί καλά, όχι επειδή έγινε άνθρωπος. Και όχι, δεν θα μας πάρει τη δουλειά από μόνη της. Αυτό που όντως κάνει είναι να αλλάζει τους κανόνες. Όσοι τη χρησιμοποιούν σωστά, αποκτούν πλεονέκτημα. Όσοι την αγνοούν, μένουν πίσω. Το πιο τρελό fun fact από όλα: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι έξυπνη όπως ο άνθρωπος. Είναι διαφορετικά έξυπνη. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν καταλαβαίνει ένα αστείο αν δεν της το μάθουμε. Με λίγα λόγια, η AI μοιάζει πανέξυπνη, αλλά χωρίς εμάς δεν είναι τίποτα. Και αυτό ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον fact για ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας χρειάζεται περισσότερο από όσο τη φοβόμαστε.
4: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επομένως μπει δυναμικά στη ζωή μας. Από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέχρι τον τρόπο που δουλεύουμε, μαθαίνουμε και επικοινωνούμε. Μαζί της όμως φαίνει μια μεγάλη κουβέντα. Πώς τη χρησιμοποιούμε με τρόπο ηθικό και πραγματικά υπεύθυνο. Δεν αρκεί η AI να είναι απλώς έξυπνη, πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να σέβεται την ιδιωτικότητά μας και να μην επαναλαμβάνει ανθρώπινες προκαταλήψεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εκπαιδεύει αυτά τα συστήματα, με ποια δεδομένα και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Η συζήτηση για την ηθική στην AI δεν είναι μόνο για ειδικούς. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Με περισσότερη ενημέρωση, καλύτερους κανόνες και ανοιχτό διάλογο, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εργαλείο πρόοδου, δημιουργικότητας και εμπιστοσύνης.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Χρησιμοποίησε την όμως έξυπνα, υπεύθυνα και ηθικά.
0: Αναζήτησε ιδέες ή έμπνευση, αλλά με σκέψη και μέτρο, χωρίς αντιγραφή. Η αυθεντικότητά σου αξίζει πιο πολύ από τις έξυπνες απαντήσεις.
2: Σκέψου αν αυτό που έφτιαξες με τη βοήθεια της AI είναι σωστό, δίκαιο ή ασφαλές. Μην εξαπατάς ή κοροϊδεύεις άλλους χρησιμοποιώντας την AI σε βάση τους.
6: Μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
4: Αξιολόγησε και τσέκαρε τις πληροφορίες που παίρνεις από την AI, προσέχοντας για παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και προκαταλήψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πάντα δίκιο.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει δεδομένα και παράγει αποτελέσματα. Δεν έχει όμως αξίες, κρίση ή συνείδηση. Δεν υποκαθιστά την πρωτοτυπία, την ανθρώπινη σοφία και τη φαντασία. Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της είναι και δική σου.
7: Μετά από αυτά που άκουσα, το αποφάσισα. Θα ζητήσω από ένα εργαλείο AI να μου δώσει κάποιες ιδέες για την εργασία μου. Δεν θα την γράψω όμως την απάντηση, θα τη διαμορφώσω ο ίδιος. Είμαι και εγώ υπεύθυνος για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως όλοι μας
8: άλλωστε. Ακούτε τη μουσική Sony, Breakfast in School.

1, 2, 3, 2, 2, 3.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
8: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
7: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
8: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
7: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
8: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.

0: Αγαπημένοι ακροατές ή ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο μαθητικό ραδιοφωνικό σταθμό του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Φούρνων Κορσαιών. Στο μικρόφωνο η μαθήτρια Χατζηστάση Καλλιόπη. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου ασχολήθηκαν με το θέμα κάπνισμα. Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόληψη του καπνίσματος μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών με απότερο στόχο την αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς απέναντι στο κάπνισμα. Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές του τμήματος δημιούργησαν εκτός των άλλων και ένα ηχητικό αντικαπνιστικό σποτάκι για να ακουστεί στο European School Radio. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
1: Μη καπνίζεις, κάνε στάχτη το τσιγάρο.
2: Το τσιγάρο βλάπτει την υγεία. Σταμάτησε το.
3: Βλέπε νες την άθληση και όχι στο τσιγάρο.
1: Στο κάπνισμα, αλλά στη ζωή.

0: αναφέρονται με τη σειρά που ακούστηκαν οι μαθητές. Εβιάνα Καμίτση, Βαλάτης Μαρκάκης, Στέλιος Μαρκάκης, Κωνσταντίνα Μαρκάκη, Σεβαστή Παναγιώτου, Σταμάτης Μαούνης. Ρύθμιση ήχου, Καλλιόπη Χατζηστάση, Αφίσα, Σεβαστή Παναγιώτου. Επιμέλεια μουσικής, Μαρία Παδιά. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
1: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
2: Χριστό, έλεγα.
3: Έλα, μαμά.
2: Μην πέσεις μαζί τους, πήγαινε φέρε και τους άλλους. Αυτά τα παιδιά δεν είναι καθαρά.
3: Γιατί μωρέ, μαμά.
2: Άκουσες τι σου είπα. Αλλιώς φύγαμε για το σπίτι και δεν ξαναερχόμαστε.
4: Μαρία, παιδί μου, γιατί κάθεσαι μόνη σου και δεν παίζεις με τα άλλα παιδιά.
5: Μαμά, τα παιδιά αυτά δεν είναι από την Ελλάδα.
4: Δεν πειράζει, πήγαινε να παίξεις μαζί τους και εγώ θα σε κοιτάω από εδώ.
2: Γιατί αφήνεις τη Μαρία σου με αυτά τα παιδιά?
4: Δεν λέγονται αυτά, παιδιά είναι, όλα να παίξουν θέλουν.
2: Έχουν τόσες αρρώστιες, είναι λαδοποί.
4: Και αναγκάστηκαν να έρθουν εδώ. Νομίζεις ότι αυτοί θέλουν να βλέπουν τη φάτσα σου?
6: Όλοι οι όλοι διαφορετικοί.
7: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: μπροστά σε βίο περιστατικό μεταξύ των συμμαθητών σας? Έχετε δει ποτέ από κοντά παιδιά να πειράζουν κάποιο παιδί? Κι αν ναι, κάνατε κάτι γι' αυτό ή απλώς αγνοήσατε το περιστατικό? Συχνά, τα παιδιά που πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού διστάζουν να μιλήσουν σε κάποιον για αυτό που τους συμβαίνει, επειδή φοβούνται τα αντίπεινα ή ότι οι συμμαθητές τους θα τους θεωρήσουν καρφιά. Ίσως επίσης πιστεύουν πως ακόμα κι αν το πούν, δεν θα γίνει τίποτα. Ωστόσο, όσα παιδιά έχουν πέσει θύμα εκφοβισμού, πρέπει να βρουν το θάρρος και να μιλήσουν ανοιχτά. Είναι λοιπόν ο εκφοβισμός?
1: Εκφοβισμός δεν είναι μόνο η σωματική βία.
2: Μπορεί να είναι η ηλεκτρική βία.
1: Μπορεί να είναι η κοινωνική απομόνωση.
2: Μπορεί να είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Don't get your
0: pleasure from my pain. Γιατί όμως μερικά παιδιά εκφοβίζουν τα άλλα?
1: Σίγουρα κάποτε ήταν θύματα εκφοβισμού και τα είχε.
2: Ίσως δεν έχουν σωστά πρότυπα.
1: Και τέλος, είναι ανασφαλή, αλλά φυσικά θέλουν να δείχνουν το αντίθετο.
0: Ποια παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα εκφοβισμού?
1: Τα μοναχικά παιδιά.
2: Όσα θεωρούνται από τους θήτες διαφορετικά.
1: Όσα δεν

0: Αν πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού, πρέπει να.
1: Μην δείξει ότι ενοχλήθηκε.
2: Μην ανταποδώσει.
1: Κράτα απόσταση ασφαλεία.
2: Ξάφνιασέ του με την επίδραση.
1: Ρίξε το στο αστείο. Αγνώρισε του. Ενίσχυσε

σου την αξίζεις. Η βία δεν είναι μαγιά. Αμυνόμαστε στη βία με αγάπη και φιλία. Ενωμένη δυνατή μια ομάδα.

0: Οπ, καλώς σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Το συνηθισμένο.
1: Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο.
0: Δυστυχώς δεν τζόγουν, μόνο στα παιχνίδια.
2: Και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν παίζετε, ειδικά αν είστε μικρότερες ηλικίες.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain.
1: Όλοι ξέρουμε πως πλέον ο τζόγος μέσα σε παιχνίδια είναι σχεδόν αναπόφευκτος.
2: Loot boxes, pins, πακέτα προσφορών, μόνο για σήμερα, μόνο 99 λεπτά.
3: Πολλές φορές, ούτε καν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι απλά παίζεις.
2: Το πρόβλημα είναι ακόμα και παιδιά μικρής ηλικίας εκτίθονται σε όλα αυτά.
1: Χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί ή τι στόχο έχουν.
3: Γιατί αυτά τα συστήματα είναι ειδικά φτιαγμένα ώστε να σε κρατάνε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά άτομα να εθίζονται χωρίς να το καταλάβουν.
1: Στην αρχή λες, εντάξει, μία φορά είναι.
3: Και μετά γίνεται συνήθεια.
1: Σύμφωνα με έρευνες, μόνο περίπου 8% καταφέρνουν να βάλουν όρια στους αυτούς τους.
3: Δηλαδή, τι γίνεται με το υπόλοιπο 92%?
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Παίζει ρόλο πόσο καιρό είναι κάποιος εθισμένος.
2: Αλλά και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται.
3: Άλλος παίζει για διασκέδαση.
2: Και άλλος παίζει για να ξεφύγει από το άγχος, πίεση ή προβλήματα της καθημερινότητάς του.
1: Και εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα.
3: Είτε παιχνίδι, πάβει να είναι παιχνίδι.
2: Γίνεται τρόπος διαφύγης.
3: Αν κάποιος εθιστεί από μικρή ηλικία,
2: τότε είναι πολύ πιθανό να έχει δυσκολότερο οικονομικό μέλλον.
1: Μαθαίνει να ρισκάρει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες.
3: Μάλιστα, διάβασα πρόσφατα ότι σχεδόν το 50% των ανθρώπων που έχουν θυσμό στον τζόγο
1: ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και κατάθλιψη.
2: Κάτι που δείχνει πόσο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το θέμα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Πρώτο και βασικό, αν είστε ανήλικοι,
2: σκεφτείτε τα οικονομικά της οικογένειάς σας. Τα χρήματα διαφανίζονται μαγικά.
0: Ένα ευρώ μπορεί να φαίνεται λίγο.
1: Πρώτα, πολλά λίγα ευρώ μαζεύονται πολύ γρήγορα.
2: Στο τέλος, το καταλαβαίνεις όταν είναι αργά.
0: Δεύτερον, μάθετε να καταλαβαίνετε πότε πρέπει να σταματήσετε.
2: Βάλτε όρια από την αρχή.
1: Χρόνο, χρήματα, αλλά και διάθεση.
2: Γιατί, ότι το καταλάβεις αργά,
0: είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πίσω. Και τώρα πάμε στις λύσεις.
2: Πρώτο βήμα, αποσυνδέστε πιστωτικές ή χρηστικές κάρτες.
1: Διαγράψτε αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής από κινητό ή υπολογιστή.
0: Αν όμως πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για κάτι απαραίτητο,
2: συμπίστε μόνο φυσικές κάρτες ανανέωσης από κατάστημα.
1: Γιατί η διαδικασία αυτή δεν κάνει να σκεφτείς.
0: Δημιουργεί έναν έλεγχο πραγματικότητας.
1: Δεν είναι απλά ένα κλικ.
2: Βιασκωθείς, να πας, να πληρώσεις.
0: Επίσης, μην βιάζεσαι να προχωρήσεις.
2: Παίξε χαλαρά, λίγα λεπτά την ημέρα.
1: Πρόοδευσε αργά, χωρίς να ξοδεύεις χρήματα.
0: Το να είσαι ήδη θυσμένος.
1: Τότε η καλύτερη λύση είναι να το κόψεις τελείως.
2: Σταμάτα κάθε φορά με το παιχνίδι.

0: και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μην επηρεάζεσαι από φίλους που σε πείζουν να συνεχίσεις.
2: Αν δεν μπορείς να αντισταθείς, απομακρύνσου.
0: Μπορείς να ζητήσεις μόνιμη διαγραφή λογαριασμού.
1: Δεν διαγράψτε περιουσιακά στοιχεία.
2: Όπλα, αντικείμενα, χρήματα, γενικά όλα.
0: Έτσι δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβάει πίσω.
1: Και δεν είσαι εαυτό σου, χωρίς να ξεφύγει.
2: Αν όμως το να ξοδεύεις χρήματα στο παιχνίδι
0: σου προκαλεί οικονομική ή συναισθηματική δυσφορία,
1: τότε σκέψου φορά τη βοήθεια ενός ειδικού.

0: 6η Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πνευματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: για τους φίλους μου εδώ.
1: Ήρθαμε για να παίξουμε. Είμαι κι εγώ

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Πριν σε γνωρίσω, μου είχαν πει ότι είσαι διαφορετικός.
2: Όμως ήθελα να σε πλησιάσω.
3: Σε κοίταξα στα μάτια, ήταν πληγωμένα.
1: Όταν μου άνοιξες την καρδιά σου, μου είπες ότι σου μιλούν σκληρά.
4: Διαδίδουν λόγια που σε πληγώνουν.
5: Σε κρίνουν άδικα.
2: Υποκινούν με τα λόγια τους πράξεις μίσους.
3: Παρασύρουν κι άλλος να κάνουν το ίδιο.
2: Δεν είσαι διαφορετικός, μου μοιάζεις.
1: Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα.
2: Θέλω να γίνω φίλος σου.
4: Να σου μιλήσω γλυκά. Να σε παρηγορήσω.
3: Να σε υπερασπιστώ.
5: Να είμαι δίπλα σου.
1: Να σε βοηθήσω να εκφράζεσαι ελεύθερα. Να μιλήσεις στους άλλους για σένα.
2: Θέλω η φωνή μου να γίνει φλόγα αγάπης.
1: Και τα λόγια μου να ζεστάνουν την καρδιά σου.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λοιπόν, παιδιά, ησυχία παρακαλώ. Σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία! Δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοείς, τι θα
3: ζωγραφίσουμε. Καλά, δεν το ζω αυτό.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
4: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη
1: σβήστρα.
4: Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα γιατί δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
5: Καλέ, πας καλά.
6: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
5: Ναι, πες μου τότε επιτέλους. Πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
6: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
5: Πω, ναι, μα, να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί, εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
6: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
5: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά κι εσύ. Κι εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
7: καλά,
5: μου...
7: Καλά, για μας μιλάτε.
8: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
7: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
9: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς. Αφού εμείς εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι εμείς έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
7: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα. Δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλή τυχαίοι συνδυασμοί.
9: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
10: Εγώ δηλαδή που έχω άνοιξες γραμμές και περίεργα σχέδια, δεν είμαι ενδιαφέρον.
5: Και σιγά τις άνοιξες γραμμές. Και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ, προσωπικά, σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
6: Εγώ τι να πω, δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν τους δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει.
11: Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
9: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού σε συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
7: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
9: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
7: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
10: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά νιώθω λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
6: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το απεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες στον άλλον όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, τώρα που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
9: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
2: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
6: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
7: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
6: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο τον εαυτό ταυτόχρονα.
7: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
12: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
6: Παιδιά έρχονται!
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Break

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
4: Το παίζουμε στο σχολείο.
5: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
6: Το παιχνίδι της φιλίας.
7: Να πώς το παίζουμε.
3: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό.
8: Χρειάζεται αγάπη.
7: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
9: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
10: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
11: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
12: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
13: Ελάτε φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
14: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
15: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
16: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
17: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή. Μας κάνει τα πετάμε.
18: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
19: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
20: Η ζωή με τους φίλους μου
21: είναι πιο καλύτερη.
22: Έχει δύναμη η φιλία.
23: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.
24: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Τίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
25: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
26: μιλάμε, ακούμε, συμφιλιωνόμαστε.
27: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
28: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
25: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλτεροι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
27: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
29: Μου πήρες τον μπλοκ χωρίς να με ρωτήσεις.
25: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκα για τη ζωγραφική.
27: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
29: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
25: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
27: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
25: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
29: Και εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
27: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
25: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
30: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
25: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
27: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος στέει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
30: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
27: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
25: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
30: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
28: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
25: Σεβασμός.
28: Εμπιστοσύνη.
27: Αποδοχή.
25: Ακρόαση.
28: Συνεργασία.
27: Κατανόηση.
28: Ειρήνη.
26: Διαμεσολάβηση.
31: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
32: Πρόσφυγες.
33: Έρχονται από μια άλλη χώρα συνήθως από πόλεμο.
34: Είχαν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι.
35: Φτάνουν στη χώρα μας, κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι.
36: Κάποιοι έρχονται μόνοι, κάποιοι με οικογένεια.
37: Χρειάζονται φαγητό, νερό και δεν έχουν που να μείνουν.
0: Κάθε χρόνο χιλιάδες πρόσφυγες κατεφτάνουν στη χώρα μας.
1: Όμως ένα πράγμα όλοι ζητούν.
2: Βοήθεια.
1: Ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι δύσκολο, ούτε θέλει πολλή προσπάθεια. Θέλει μόνο αγάπη.
3: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Ένα κουτάκι γάλα μπορεί να κάνει τη διαφορά.
4: Ένα καρβέλι ψωμί, μια κουβέρτα, ένα μπουφάν
5: μπορούν να χαρίσουν χαμόγελα.
6: Μα τι να σκέφτεται όμως ένα προσφυγόπουλο?
1: Είμαι ένας πρόσφυγας από χώρα μακρινή. Έφυγα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Έρχομαι από πόλεμο και από καταστροφή. Όμως εδώ που ήρθα δεν είναι φιλοξενή γη. Ποιος πλανήτη σε μένα θα με δεχτεί? Είμαι σαν μια ύπαρξη περιττή.
0: Και πείτε μου τώρα πώς θα ζήσω που πίσω δεν μπορώ να γυρίσω και είμαι εδώ χωρίς γονείς και δεν με βοηθάει κανείς.
1: Περνώ τους δρόμους φοβισμένος και τρομοκρατημένος. Το ταξίδι μου ανάμεσα σκοτεινή. Ένας δρόμος δίχως επιστροφή. Δεν έχουμε πολύ νερό, ούτε και αρκετό φαγητό.
7: Στους καταβλισμούς δεν χωράμε. Μένουμε έξω και πεινάμε. Γι' αυτό κάνε κάτι. Και μη μας γυρνάς στην πλάτη. Γίνε αυτός που τον πόνο θα παλύνει και την κοινωνία μας θα μορφύνει.
8: Βοήθεια! Κάνε κάτι!
31: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
9: Είσαι άχρηστος, θα μείνεις στην ίδια τάξη. Δεν αξίζεις να έχεις φίλους. Πώς είσαι έτσι ρε, έχεις κοιτάξει στον καθρέφτη?
10: Μίσος μόνο, μίσος μόνο, μίσος μόνο.
9: Οι ανάπηροι άνθρωποι απομυζούν το κράτος.
10: Μίσος μόνο, μίσος μόνο, μίσος μόνο.
9: Να πάνε όλοι σε ένα ξεχωριστό σχολείο για ανάπηρους.
10: Μίσος μόνο, μίσος μόνο, μίσος μόνο.
9: Θέλουν και οι μαύροι να είναι ελεύθεροι. Ρε φίλε, αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα. Φίλε, εδώ δεν είναι μέρος για ανθρώπους σαν εσένα. Δεν σας θέλουμε εδώ, να φύγετε. Να πάτε να καταστρέψετε τη δική σας χώρα. Μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο.
11: Μόνο που εγώ πρεσβεύω αγάπη και όχι μίσος, είναι άνθρωποι μου καλέ.
9: Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με μίσος μέσα τους.
11: Μόνο που εγώ πρεσβεύω αγάπη και όχι το μίσος ποτέ.
3: Το μίσος είναι θυμός στην αδύναμη.
11: Μόνο αγάπη ρε.
3: Μαθαίνουν να μισούν.
9: Και αν μαθαίνουν να μισούν, μπορούν να διδακτούν για την αγάπη.
11: Μόνο αγάπη ρε.
9: Η αγάπη είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη καρδιά.
12: Η έχτρα μου είναι περιττή στους δρόμους του ουρανού.
31: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν έφηβο στην παρανομία και πώς μπορούμε να τον αποτρέψουμε από αυτό? Καλησπέρα, είμαστε η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας και σήμερα, έχοντας αναρωτηθεί και ερευνήσει, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και θα σκάψουμε βαθιά στα άδυτα της ψυχολογίας των εφήβων. Αν είστε από τα άτομα που ψάχνετε κάτω από την επιφάνεια και αναζητάτε την κρυφή αλήθεια, τότε σίγουρα βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις επίσημες συστάσεις. Εγώ είμαι η παρουσιάστριά σας και μαζί μου έχω δύο ερευνητές από τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της παρανομίας των εφήβων.
1: Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας για την παρανομία. Η πρώτη ερώτηση είναι: πιστεύετε ότι η παρανομία είναι σημαντικό πρόβλημα στις ημέρες μας? Το 21% απάντησαν όχι, το 22% απάντησε ίσως και το 57% απάντησε ναι. Στη δεύτερη ερώτηση: είναι καταδικάσιμο να παρανομήσει κάποιος λόγω ανάγκης? Το 47% απάντησε όχι, το 27% απάντησε ίσως και το 26% απάντησαν ναι. Τρίτη ερώτηση: η πίεση από την παρέα μπορεί να οδηγήσει έναν ανήλικο σε παραβατική συμπεριφορά? Το 14% απάντησε όχι, το 32% απάντησε ίσως και το 54% απάντησαν ναι. Στην τέταρτη ερώτηση: η χρήση του διαδικτύου μπορεί να σχετίζεται με τις παραβατικές πράξεις ανηλίκων? Το 19% απάντησαν όχι, το 45% απάντησαν ίσως και το 36% απάντησαν ναι. Στην πέμπτη ερώτηση: το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της παραβατικότητας? Το 24% απάντησε όχι, το 46% απάντησε ίσως και το 30% απάντησαν ναι. Στην έκτη ερώτηση: η οικογένεια παίζει ρόλο στην επανένταξη ενός ανηλίκου παραβάτη? Το 21% απάντησε όχι, το 22% απάντησαν ίσως και το 57% απάντησαν ναι. Έβδομη και τελευταία ερώτηση: η ανήλικη παρανομία μπορεί να μειωθεί με τη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη? Το 22% απάντησαν όχι, το 36% απάντησαν ίσως και το 42% απάντησαν ναι.
0: Ας βγούμε στο κυρίως θέμα τώρα. Για πείτε μας, πώς μπορεί η έλλειψη φροντίδας από τους γονείς να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός εφήβου για να τον οδηγήσει στην παρανομία?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά μας, η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός εφήβου και συμπεριφορά του. Το 57% των μαθητών πιστεύει ότι η οικογένεια βοηθάει έναν ανήλικο παραβάτη να ξαναμπεί σωστά στην κοινωνία.
1: Όταν οι γονείς δεν δείχνουν ενδιαφέρον ή δεν στηρίζουν τα παιδιά τους, αυτά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μπορεί να νιώθουν μόνα, ανασφαλή και να μην έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά οδηγεί σε θυμό, νεύρα, επιθετική συμπεριφορά ή ακόμα και σε κακές επιλογές όπως η παρανομία.
0: Περνάμε στην δεύτερη ερώτηση. Πώς οδηγούν η παρέα και η ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου τους εφήβους σε κακές συμπεριφορές?
1: Η κοινωνική ένταση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ταυτότητας των εφήβων. Η ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί και να νιώσουν ασφάλεια μέσα από φίλους και ομάδες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους.
2: Και εγώ πιστεύω ότι η αλληλεπίδραση όλων αυτών
1: λειτουργούν σαν μάθημα αλλά και σαν πίεση, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι εφήβοι συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους και διαμορφώνουν στάσεις είτε καλές είτε κακές.
2: Να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες και να αναπτύξουν τη δική τους ψυχολογική ταυτότητα.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το πόσο σημαντική είναι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για την εκπαίδευση ώστε να οδηγηθεί κάποιο στην παρανομία.
2: Πιστεύουμε ότι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για εκπαίδευση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν ένας νέος μπορεί να στραφεί στην παρανομία. Όταν οι νέοι δεν έχουν αρκετά χρήματα ή δεν μπορούν να σπουδάσουν, νιώθουν ότι δεν έχουν πολλές επιλογές στη ζωή τους. Αυτό μπορεί να τους κάνει να ψάξουν άλλους τρόπους για να τα καταφέρουν, ακόμα και παράνομους.

0: Επιπλέον, η έλλειψη σχολείου ή επαγγελματικών ευκαιριών σημαίνει ότι δεν μαθαίνουν πάντα τους κανόνες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά. Έτσι, η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης τους κάνουν πιο ευάλωτους στις κακές επιλογές και στην παραβατική συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος που βλέπουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να νιώσουν ότι προχωρούν στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί η οικογένεια να αποτρέψει την ανήλικη παραβατικότητα?
0: Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να μην μπλέξουν σε παραβατικές συμπεριφορές, αν υπάρχει ανοιχτή συζήτηση, συναισθηματική στήριξη και ξεκάθαροι αλλά δίκαιοι κανόνες. Όταν οι γονείς δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή του παιδιού τους, ακούνε χωρίς να το κρίνουν και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του. Δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο έφηβος νιώθει ασφαλής και αποδεκτός.
1: Συγγνώμη, μπορείτε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω?
2: Φυσικά. Το να βλέπει ο νέος θετικά παραδείγματα συμπεριφοράς μέσα στο σπίτι το βοηθά να καταλάβει ποια πράγματα είναι σωστά και ποια λάθος. Επιπλέον, η οικογένεια μπορεί να συνεργάζεται με το σχολείο και να παρακολουθεί αν υπάρχουν δυσκολίες στα μαθήματα ή στην κοινωνική ζωή του παιδιού. Η έγκυρη παρέμβαση σε προβλήματα μειώνει τον κίνδυνο ο έφηβος να στραφεί σε παραβατικές συμπεριφορές.
1: Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τέτοιο ζήτημα?
2: Αν ένας έφηβος έχει ήδη μπλέξει σε παραβατικές συμπεριφορές, χρειάζεται να τον βοηθήσουν οι γονείς και το περιβάλλον του με σωστό τρόπο. Μπορούν να του μιλάνε ανοιχτά, να τον ακούνε και να καταλαβαίνουν τι τον οδήγησε σε αυτές τις πράξεις. Είναι σημαντικό να του δείξουν ότι το στηρίζουν, αλλά ταυτόχρονα να βάλουν σαφή όρια για τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
0: Η συνεργασία με το σχολείο ή η βοήθεια από ειδικούς όπως ψυχολόγους μπορεί να τον καθοδηγήσει να αλλάξει συμπεριφορά. Με σταθερή υποστήριξη, σωστή καθοδήγηση και υπομονή, οι έφηβοι μπορούν να μάθουν να παίρνουν καλύτερα αποφάσεις και να μειώνουν τις παραβατικές τους πράξεις.
1: Συμπερασματικά, θα λέγατε ότι η εφηβική παραβατικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα μήνυμα.
2: Ναι, και θα προσθέταμε ότι αν μάθουμε να το ακούμε, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε ιστορία πριν γραφτεί.
1: Αυτά από εμάς. Η συζήτησή μας έχει φτάσει στο τέλος της.
2: Ελπίζουμε να καλύψαμε όλες τις απορίες σας.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και την προσοχή σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Η 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
2: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: σώπα και άκου. Εμείς οι νέοι θέλουμε ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου. Εμείς οι νέοι πιστεύουμε πως οι μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες αξίζουν ίσες ευκαιρίες, γιατί η παιδεία είναι ο μόνος δρόμος για την αλληλεγγύη. Τώρα σώπα και δράσε. Αγωνίσου για ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις. Στήριξε την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση όλων των συμμαθητών μας που έχουν άλλα χαρίσματα. Οραματίσου μια ανθρωπιστική κοινωνία που εμπνέεται από αυτά τα άτομα. Κάνε πράξη μια κοινωνία που δέχεται όλα τα παιδιά της χωρίς αποκλεισμού.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Καλημέρα αγαπημένοι ακροατές. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα που αγγίζει όλους μας. Τη φιλία. Τι σημαίνει για σας η πραγματική φιλία? Ας το ανακαλύψουμε μαζί. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας.
2: Καλημέρα, σας τηλεφωνώ από τον δρόμο. Για μένα η φιλία είναι σαν τον ήλιο που λάμπει πάνω από τις σκοτεινές στιγμές μας. Αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να είσαι φίλος με έναν που έχει πάντα τον τελευταίο λόγο και μετονομάζει τη φιλία μας σε «Τι είπες τώρα ρε φίλε?»
1: Και τι γίνεται με την αγάπη και την υποστήριξη?
2: Όταν ρωτάω τη φίλη μου για συμβουλές, αυτή μου λέει «Δεν ξέρω, αλλά πώς είναι το φαγητό σου?»
1: Πάμε στον επόμενο ακροατή, ακροάτρια.
3: Καλημέρα!
1: Ενθουσιώδης η αγαπημένη μας ακροάτρια. Παρακαλώ, πείτε μας τι είναι για σας η φιλία.
3: Για μένα, η φιλία είναι σαν, πώς να το πω, η φίλη είναι σαν φούσκες, κάνουν τη ζωή σου πιο φωτεινή. Αλλά προσοχή, μερικές φούσκες είναι ανθεκτικές, ενώ άλλες ας πούμε πως είναι λίγο τσιριχτές. Να, είδατε τι εννοώ.
1: Ακούσατε λοιπόν αυτά τα υπέροχα μηνύματα από τους ακροατές μας. Η φιλία είναι πράγματι ένας θησαυρός που αξίζει να φυλάξουμε για πάντα. Ένας φίλος που σε καταλαβαίνει ακόμα και όταν δεν υπάρχουν λόγια. Καλή σας ημέρα και μην ξεχνάτε να είστε φίλοι για πάντα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σου αρέσουν οι βόλτες και η γυμναστική? Αγαπάς τη φύση και το περιβάλλον? Και θέλεις να τα προστατέψεις? Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά. Τι εννοώ? Ώρα για ένιγμα. Το πιδάλι του πατάς. Βόλτες με αυτό θα πας. Τι είναι?
2: Ποδήλατο.
1: Μπράβο, το ποδήλατο. Γιατί το να το χρησιμοποιήσω? Είναι οικονομικό και αθόρυβο. Δεν μολύνει το περιβάλλον. Είναι γρήγορο. Αφαιρείς την κίνηση των δρόμων. Ταυτόχρονα κάνεις γυμναστική. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Ξέρεις ότι στον κόσμο υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ποδήλατα? Το πρώτο ποδήλατο ήταν ξύλινο, ακόμα και οι ρόδες του. Δεν είχε πετάλια. Φτιάχτηκε στη Γερμανία 1817. Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο ήρθε 1885. Υπάρχουν διάφορα είδη ποδήλατου. Αγωνιστικά. Πόλης, βουνού, BMX. Υπλό ποδήλατο για 2 άτομα. Ηλεκτρικό. Το ποδήλατο αποτελείται από 2 ρόδες που ενώνονται με ένα μεταλλικό σκελετό.
2: Μόνο, πάνω,
1: ύστερα, πετάκια, πίστη. Για να βάζεις το νερό σου. Τα σηματάκια λέγονται φτήνες. Ανακλαστικά φωτός. Για να φαίνεται το ποδήλατο στο σκοτάδι. Πρέπει όμως να κυκλοφορούμε με ασφάλεια με το ποδήλατο. Και πώς έγινε αυτό? Ακολουθούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Πολλά με χρόνο. Μονογονατίδες. Υπηαγωνίδες. Πολλά με γυλαίκο που φωτίζει. Για να μας βλέπουν τα αυτοκίνητα το πράγμα. Μπορεί να βάλω φόρους μπροστά και μετά πίσω. Βάζω στο τιμόνι κουδούνι. Πριν ξεκινήσω τη βόλτα μου, ελέγχω τον αέρα στα λάστιχα. Ρυθμίζω το ύψος της σέλας. Τα φρένα της ταχύτητας και την αλυσίδα. Αν λειτουργούν σωστά, θα τιμώνει και οι ροδές. Άμα δεν οδηγήσεις σωστά, θα έχουν συνέπειες. Πρώτο πρόστιμο. Άμα περάσεις με κόκκινο, θα έχεις 700 ευρώ. Άμα οδηγείς ανάποδα,
2: 200 ευρώ.
1: Άμα δεν οδηγείς
2: και ποδηλατόδρομο,
1: 80 ευρώ. Άμα έχεις πιει πολύ μπύρα και οδηγείς, 2.000 ευρώ. Αν οδηγείς τη νύχτα χωρίς φως, 40 ευρώ. Άμα οδηγείς και μιλάς στο τηλέφωνο, 150.000 ευρώ. Χαχαχα, κάνω πλάκα. 150 ευρώ. Γνωρίζεις τις καλύτερες πόλεις για ποδήλατο. Στην τρίτη θέση, Στρασβούργο. Τη Γαλλία έχει 536 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομα. Δεύτερη θέση Άμστερνταμ, την Ολλανδία. Τα ποδήλατα της χώρας είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Πρώτη θέση Κοπενχάγη, Δανία. Εκεί έχουν φτιάχτη γέφυρα για ποδήλατα πάνω από τη θάλασσα. Η γέφυρα ονομάζεται ποδηλατοκό φίδι και δασχίζει όλο το λιμάνι. Αντίο από μας. Ραντεβού στο άλλο πόκτα.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος. Από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας πω για τον Παντελής. Ο Παντελής ήταν ένας τραγουδιστής. Γεννήθηκε το 83 στην Αθήνα.
6: Μη μου λέτε, δεν αξίζει.
5: Από μικρός ήθελε να γίνει τραγουδιστής.
6: Μη μου λέτε πως δεν κάνει.
5: Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα. Όταν ήταν 11 χρονών.
6: Μοιράζει, ίσως κάνει κάποια λάθη.
5: Ο Παντελίδης σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα.
6: Την καρδιά μου.
5: Το 2016
6: κάνει λάθη για να μάθει.
5: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το, της καριάς μου το γραμμένο.
6: Τι να πω, τι περιμένω.
5: Που το ακούτε τώρα.
6: Κάνει λάθη για να μάθει.
5: Ήμουνα ο Νίκος. Από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
6: Βάσανο μου πληγωμένο.
5: Και σας μίλησαμε για τον Παντελίδη.
6: Μαραμένο.
5: Γεια σας.
3: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Η φιλία είναι σαν ένα θερμό αγκάλιασμα. Σαν ένα φως που λάμπει στο σκοτάδι και φωτίζει την καρδιά.
2: Είναι ένας συνεργάτης που πάντα σε υποστηρίζει.
3: Και μια φωνή που σε ακούει και σε κατανοεί.
4: Η φιλία είναι σαν το Wi-Fi.
5: Πάντα συνδεδεμένη, χωρίς να χάνει το σήμα ποτέ.
6: Όπως το Bluetooth. Πάντα συνδέεται με την παρέα.
7: Ακόμα και όταν η μπαταρία τελειώσει, η φιλία είναι πάντα full.
8: Στη ζωή μας, οι φίλοι είναι σαν τα emojis.
9: Πάντα δίπλα μας, για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας.
10: Είναι ένας κήπος γεμάτος με λουλούδια διαφόρων χρωμάτων, όπου η αγάπη και η ειλικρίνεια ανθίζουν κάθε μέρα.
8: Στη ζωή μας, οι φίλοι είναι σαν οικογένεια που διαλέξαμε.
9: Με αυτούς, μοιραζόμαστε τα πιο πολύτιμα συναισθήματα.
11: Είναι οι άνθρωποι
12: που μας στηρίζουν σε κάθε πρόκληση.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Well, thank you. Thanks.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι.
1: Είστε συντονισμένοι στο European School Radio
0: και ακούτε την εκπομπή Φωνές Μαθητών σε Δράση.
1: Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, είμαστε σήμερα εδώ να σας ρωτήσουμε.
0: Έχετε φανταστεί πώς θα ήταν το σχολείο των ονείρων σας?
2: Σας ακούμε παιδιά.
0: Πείτε το με τον δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
3: Σήμερα όλοι μας θα πούμε ένα όνειρο που έχουμε κρυφό, για ένα σχολείο που επιθυμούμε να είναι τόσο διαφορετικό.
0: Κι εγώ μαζί σου έχουμε φίλε, να κάνουμε όλοι μια ευχή, να πούμε σχέδια για ένα σχολείο που έχουμε μέσα στην ψυχή.
4: Ελάτε παιδιά, πείτε κι εσείς, ανοίξτε την καρδιά σας για το σχολείο που όλοι θέλετε και βλέπετε στα όνειρά σας.
1: Μοιράστε τις ιδέες με κέφι και φαντασία και όλοι μαζί θα φτιάξετε ένα σχολείο γεμάτο μαγεία.
5: Α, για να σκεφτώ, πώς θα είναι ακριβώς?
6: Γύρω του να έχει μια αναβλή μεγάλη, πάρκο να είναι ζωγραφιστό, με δέντρα ψηλά και σκιερά και πράσινο παντού σωρό.
7: Να είναι γεμάτη με γωνιές για ξεκούραση και άλλες για παιχνίδι και ένα κιόσκι ήσυχο για κουβέντα σκέτο στολίδι.
0: Θέλετε μια τάξη σύγχρονη, φωτεινή και καθαρή, με τα θρανία πολύχρωμα και άνετα να σου ανοίγει η ψυχή.
8: Να είναι ο δικός μας χώρος, όπου καθένας μας ανήκει, με μια ζεστή γωνιά βιβλίου, μικρή πλούσια βιβλιοθήκη.
0: Θέλω και ένα εργαστήρι, ρομποτικό και ζωντανό, να στείλουμε μηχανές που κινούνται με έναν τρόπο μυστικό.
9: Να ζωντανεύουν σαν παραμύθι με λάμψη ηλεκτρική και να δείχνουν σε όλους πως η γνώση είναι μαγική.
10: Και ένα για τις φυσικές επιστήμες, με σωλήνες και υλικά, να κάνουμε πειράματα κάθε μέρα ασφαλή και ζωηρά.
11: Και μια αίθουσα για μουσική, με πιάνα και κιθάρες, με ντραμς, μικρόφωνα, φλογέρες και άλλες τόσες χάρες.
0: Να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ξεχνάμε τις λαχτάρες.
1: Να δούμε πώς η μουσική ενώνει τις καρδιές κι ας είμαστε διαφορετικοί και έχουμε άλλες ζωές.
0: Γυμναστήριο με χρώματα, μακριά από τη μονοτονία, και η κάθε άσκηση να γίνεται παιχνίδι, φαντασία.
5: Γεμάτο μπάλες ολοστρόγγυλες, σκηνάκια, κορδέλες για χορό, να τρέχουμε, να παίζουμε με ενέργεια, να δίνουμε το ρυθμό.
0: Σε μια αίθουσα εκδηλώσεων που λάμπει μέσα στο φως, παραστάσεις θα ανεβάζουμε, θα είναι έντονος ο πολεμός.
8: Τη σκηνή της θα ανεβαίνουμε, τα όνειρα θα παίρνουν πνοή και κάθε γιορτή μας θα γίνεται μια ξέχαστη στιγμή.
7: Και μια βιβλιοθήκη ήσυχη για όποιον ζητάει μελέτη και μαγεία, τα ράφια της γεμάτα με βιβλία, ταξίδια, φαντασία.
10: Θα διαβάζει για μυστήρια και θησαυρούς κρυφούς και ο χρόνος θα κυλάει γλυκά σαν χάδι με ήχους φωτεινούς.
8: Στα σχολεία που ονειρεύαμε, τα μαθήματα θα μιλούν, θα γίνονται ιστορίες ζωντανές που μέσα τους όλοι θα ζουν.
0: Τα μαθηματικά θα είναι παιχνίδι και η γλώσσα μια γιορτή και η ιστορία θα είναι ταξίδι σε μια άλλη εποχή.
7: Η γεωγραφία θα δείχνει χώρες, θάλασσες και βουνά, οι χάρτες της θα ζωντανεύουν μέσα στο μυαλό ξανά.
0: Η φυσική θα είναι μυστήριο, όμως λύνεται με μιας, καθώς ο δάσκαλος το εξηγεί με τρόπο εύκολο για μας.
1: Στο σχολείο που ονειρεύομαι θέλω δράσεις, project πολλά, να ερευνούμε, να δημιουργούμε μαζί μεγάλα και μικρά μυαλά.
2: Να γίνονται ιδέες έργα με φαντασία και χαρά και έτσι η μέρα να κυλά διαφορετικά κάθε φορά.
1: Θέλω μαθήματα ζωής, για φιλία, ευγένεια, σεβασμό. Να μάθω εγώ πώς να μιλώ, να μην πληγώνω τον διπλανό.
2: Και μαθήματα για σώμα, υγεία και διατροφή. Να μάθουμε να ζούμε όλοι όμορφα την κάθε μας στιγμή.
7: Και οι δάσκαλοι στο όνειρο είναι πάντα άνθρωποι ζεστοί, που μας ακούν με καλοσύνη και ένα χαμόγελο λιθινό πολύ.
0: Μας ενθαρρύνουν, μας βοηθούν, δεν φωνάζουν με θυμό, μα ψάχνουν τρόπους ήρεμους να λύσουν κάθε διαφωνία στο λεπτό.
11: Ξέρουν πως ο καθένας μας μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό. Δεν μας συγκρίνουν, δεν μας πιέζουν και είναι αυτό τόσο σοφό.
0: Αφήνουν χώρο και στο λάθος και στην προσπάθεια που είναι σωστή και μας θυμίζουν πως στη ζωή μας μετράει πάντα η διαδρομή. Οι γονείς θα είναι δίπλα μας, φως σε κάθε σκοτεινιά.
12: θα μας ενθαρρύνουν να δοκιμάζουμε, να προσπαθούμε πάντα ξανά.
6: Μαζί τους εμείς θα μαθαίνουμε, θα γελάμε, θα προχωράμε και ό,τι μοιάζει δύσκολο, με αγάπη θα το ξεπερνάμε.
7: Θα είναι πάντοτε εκεί, αλλά όχι πιεστικά. Με στήριξη και αγάπη, με κουβέντα, ηρεμία και αληθινά.
4: Θα συμμετέχουμε σε δράσεις, εκδηλώσεις και γιορτές. Θα νιώθουμε πως όλοι μαζί ενώνουμε δυνατές φωνές.
7: Μα και οι άνθρωποι του σχολείου, που ίσως δεν φαίνονται συχνά. Η καθαρίστρια, ο φύλακας, που κάνουν πολλή δουλειά.
6: Όλοι βοηθάνε στη φροντίδα, στη ζεστασιά, στη λειτουργία. Και θα τους λέμε κάθε μέρα ένα ευχαριστώ σε κάθε ευκαιρία.
7: Στο σχολείο που ονειρεύομαι, οι μαθητές θα είναι ομάδα. Και κάθε μέρα θα συνεργάζονται σε κάθε σελίδα, κάθε αράδα.
6: Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον. Ακόμη

0: και θα αγκαλιάζει όλους μας με φως και μουσική.
1: Και κάθε μέρα μας θα μοιάζει ατέλειωτη γιορτή.
2: Και αν μοιάζει όλο αυτό αδύνατο και λίγο μακρινό, θυμίσου πως το μέλλον χτίζεται με ένα βήμα μικρό.
3: Το όνειρο εδώ τελειώνει, αλλά η δράση ξεκινά.

0: παιδιά, εξαιρετική δουλειά. Το όνειρο είναι μόνο η αρχή. Τώρα αρχίζει το ταξίδι.
1: Κρατήστε το όνειρο ζωντανό και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Αυτό ας είναι η είδηση της επόμενης ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού. Στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
4: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
5: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
3: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
4: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
5: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
6: Ήταν 13 Φεβρουαρίου του 1946 όταν πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ και η UNESCO επέλεξε τη συγκεκριμένη μέρα σαν Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
7: Μα έχει το ραδιόφωνο δύναμη στην εποχή της τεχνολογίας και των υπολογιστών?
6: Έχει.
8: Γιατί είναι μαγικό.
9: Μιλά ξεχωριστά σε καθένα από τα εκατομμύρια που ακούν.
10: Είναι ταξιδιάρικο.
11: Έρχεται μαζί μας στις βόλτες με αυτοκίνητο.
12: Είναι δημιουργικό.
13: Μπορείς να διαλέξεις τις εικόνες που θα συνοδεύουν τις εκπομπές που ακούς.
14: Είναι ευέλικτο.
15: Ευέλικτο.
16: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει ψηφιακό, δορυφορικό, μπορεί ακόμα και να εκπέμπει διαδικτυακά.
17: Όπως το European School Radio.
18: Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
19: Από τη ραδιοφωνική ομάδα Talos Radio Kids.
20: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο!
21: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
22: Χωρίς την αρετή, καμιά φιλία δεν είναι δυνατόν να στεριώσει. Πώς μπορεί να είναι η ζωή αξία να τη ζει κανείς, όπως λέει ο ποιητής Ένιος, χωρίς την ηρεμία και την αφοσίωση που μπορείς να βρεις στο πρόσωπο ενός φίλου. Κάποιου που να μπορείς να εκμυστηρευτείς τα πάντα. Όποιος τη χρειάζεται είναι εκεί πάντα παρούσα. Δεν είναι ποτέ νοθροί. Κάνει την ευτυχία ακόμη μεγαλύτερη και τη δυστυχία λιγότερο δυνηρή, γιατί μοιράζει το βάρος της.
21: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: terapia.
1: Ανιώσω μικρός πολύ.
2: Λέω ότι νιώθω δυνατά.
3: Και κάποιος θα με βρει.
4: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
5: Φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
6: Με μια φωνή, με μια καρδιά.
7: Λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
8: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
9: Ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
10: Με καλοσύνη και χαμόγελο.
11: Όλοι να

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Την Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσο στη σταυρό σου. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άγιο Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άγιο Γιάννη. Άγιε μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδε τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλός μου.
3: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθών επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, επιτάφιος, η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα έχει τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνε τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πόσο όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: Στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. «Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι».
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του εθίμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας τις θυσίες βωμούς και τις αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα...

τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: μπορούμε να έχουμε στο σχολείο. Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
1: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
2: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
0: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία. Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
3: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
0: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτως.
4: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο ένα
5: μέρος... Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μιλήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι, η μικρή Ελένη, μαζί με τους γονείς της. Η Ελενίτσα δεν είχε αδέρφια και σαν μόνο παιδί που ήταν, οι γονείς της την είχαν κακομάθει. Της έκαναν όλα τα χατήρια και της έπαιρναν ό,τι ήθελε. Δεν ήξερε το όχι σαν απάντηση. Πάντα ήθελε να είναι το επίκεντρο και όλοι να ασχολούνται με αυτή. Έτσι λοιπόν τα χρόνια περνούσαν και η Ελένη έγινε μια όμορφη κοπέλα μεν, αλλά πολύ εγωίστρια. Δεν είχε μάθει βασικές έννοιες όπως οι λέξεις ενσυναίσθηση, σεβασμός και αποδοχή στη διαφορετικότητα. Η ιστορία όμως αυτή κρύβει πολλές εκπλήξεις και πολλά πρόκειται να αλλάξουν. Μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Ελένη θα έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα ζωής που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία της και από εγωίστρια που είναι, θα γίνει ένα κορίτσι της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
2: Μια συνηθισμένη μέρα λοιπόν, η Ελένη, έφηβη πια και μαθήτρια γυμνασίου, ξύπνησε να πάει στο σχολείο. Στον δρόμο για το σχολείο, η Ελένη, απορροφημένη καθώς ήταν και κοιτώντας το κινητό, δεν κοίταζε μπροστά της όπως έπρεπε και έπεσε πάνω σε έναν κύριο. Άρχισε να τη φωνάζει δυνατά, ζητώντας του το λόγο, παρόλο που εκείνη έφταιγε.
3: Μα καλά, δεν βλέπεις μπροστά σου.
2: Αυτό που δεν παρατήρησε όμως ήταν ότι ο κύριος αυτός ήταν τυφλός. Χωρίς καν να δώσει σημασία στο δικό μπαστούνι του και νευριασμένη όπως ήταν, συνέχισε στον δρόμο της μονολογώντας.
3: Δεν μας παρατάς κι εσύ.
1: Καθώς προχωρούσε, συνάντησε ένα κοριτσάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι που είχε κολλήσει σε μία γούβα και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εφόσον δεν περνούσε κανένας άλλος περαστικός εκείνη την ώρα, ζήτησε τη βοήθεια της Ελένης. Αλλά η Ελένη το κοίταξε βαριεστημένα και το αγνόησε. Πιο πέρα, ένας κύριος την σταμάτησε, ζητώντας της το λόγο.
4: Μα καλά, δεν βοηθάς την κορίτσι που έχει κολλήσει.
1: Αλλά εκείνη δεν έδωσε καμία σημασία.
2: Έπειτα από λίγο έφτασε στο σχολείο της. Οι κολλητές της την περίμεναν στην είσοδο για να μπουν όλες μαζί μέσα. Η Ελένη και η παρέα της ήταν πολύ δημοφιλή στο σχολείο. Είχε βγει πρόεδρος του 15μελούς και φίλες της μέλη. Αλλά όλες ήταν τις ίδιες νοοτροπίες, εγωίστριες και αγενείς.
1: Καθώς προχωρούσαν στον διάδρομο, είδαν τον Σέρτζιο, έναν συμμαθητή της με κινητικά προβλήματα. Τάχα πήγαν να τον βοηθήσουν και να του πάρουν την τσάντα του στην τάξη. Ο Σέρτζιο χάρηκε πολύ που του μίλησε η πιο διάσημη κοπέλα του σχολείου και την ευχαρίστησε για την ευγενική χειρονομία. Όμως η Ελένη είχε άλλες ιδέες. Αφού πήρε την τσάντα, την έδωσε στις φίλες της και αυτές του έβγαλαν τα βιβλία, τα έριξαν κάτω και τον έσπρωξαν, γελώντας κοροϊδευτικά όλες μαζί. Συνέχισαν για την τάξη χωρίς κανένα δείγμα με τα μέλη.
2: Τα μαθήματα τελείωσαν και η Ελένη επιστρέφει στο σπίτι της το βράδυ εξουθενωμένη. Έπειτα από σχολείο, διάβασμα και φροντιστήριο. Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, ξαπλώνει λίγο στο κρεβάτι της και αποκοιμιέται. Μετά από αυτόν τον ύπνο, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Της έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό, από αυτές που έζησε σήμερα. Όμως πολύ διαφορετικές. Τώρα που θα είναι στην αντιπρόκληση του ποταμού, θα μπει στη θέση του άλλου. Όλα θα αλλάξουν. Θα δει τα πράγματα διαφορετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί το όνειρό της.
1: Στο όνειρό της η Ελένη δεν βλέπει. Είναι τυφλή. Καθώς προχωράει κανονικά στο πεζοδρόμιο μέρημνη με τον μπαστούνι της πάνω στην ειδική σήμανση για τυφλούς, ένα αγόρι πέφτει πάνω της και αρχίζει να της φωνάζει.
4: Μα καλά, δεν βλέπεις που περπατάω. Τι είσαι, τυφλή?
1: Εκείνη τρομαγμένη και προσβεβλημένη βάζει κατευθείαν τα κλάματα, αλλά συνεχίζει τον δρόμο της αν ή μπορεί να κάνει κάτι. Το όνειρό είναι τόσο ζωντανό που η Ελένη το νιώθει σαν εφιάλτη και ο ύπνος της γίνεται πολύ ανήσυχος.
2: Στη συνέχεια του ονείρου, η Ελένη βλέπει τον εαυτό της σε ένα μπρικό καροτσάκι. Είναι στο δρόμο για το σχολείο, όταν ξαφνικά πέφτει σε μια μεγάλη γούβα. Δεν την πρόσεξε καθόλου. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, αλλά δεν είναι κανείς εκεί για να την βοηθήσει. Μόνη και ανήμπορη, κολλημένη στη λακκούβα του δρόμου, βάζει και πάλι τα κλάματα. Κάποια στιγμή βλέπει έναν περαστικό, του ζητάει βοήθεια, αλλά αυτός την αγνοεί.
3: Μπορείς να με βοηθήσεις.
2: Πόσο άσχημα ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Τα λόγια δεν μπορούσαν να περιγράψουν συναισθήματά της. Μόνη και αβοήθητη. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε ότι θα αργούσε σχολείο αν δεν έκανε κάτι. Βάζοντας λοιπόν περισσότερο κουράγιο, κατάφερε να βγάλει τη ρόδα από τη γούβα και συνέχισε τον δρόμο της.
1: Κάποια στιγμή φτάνει στο σχολείο.
3: Ήρθε η ανάπηρη.
5: Κοίτα πώς είναι.
1: Ακούει από τους συμμαθητές της. Βλέπετε, επειδή ήταν καθισμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, κανείς δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί της και όλοι την κορόιδευαν. Είχε πια συνηθίσει. Καθώς προχωρούσε τον διάδρομο, είδε μπροστά της τον Πέτρο με τους φίλους του. Ο Πέτρος ήταν ένα αγόρι από το σχολείο που της άρεσε πολύ. Ήταν πολύ όμορφος και όλα τα κορίτσια τον ήθελαν. Ήταν πολύ δημοφιλής. Είχε πολλούς φίλους και όλοι τον ήθελαν για παρέα. Όμως ήταν πλουσιόπαιδο και κακομαθημένο. Έκανε πάντα το μάγκα. Πήγε λοιπόν προς το μέρος της Ελένης και να της μιλήσει. Η Ελένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Θα άλλαζε σήμερα η μέρα της και από την άσχημη μέρα που ξεκίνησε θα κατέληγε στην πιο όμορφη μέρα της ζωής της.
2: Ο Πέτρος προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, να της πάρει την τσάντα και να τη συνοδεύσει στην τάξη της. Η Ελένη πέταξε στα ουράνια. Η καρδιά της φτερουγούσε σαν τα λευκά περιστέρια στη θέα του φωτεινού ήλιου. Του έδωσε την τσάντα της χαρούμενη. Αλλά ο Πέτρος πήρε την τσάντα και την πέταξε σκουπίδια, κοροϊδεύοντας την Ελένη και γελώντας μαζί με τους φίλους του.
5: Σιγά μην ήθελα να κάνω παρέα με μία αναπηρία.
2: Έλεγε και ξαναέλεγε, καθώς απομακρυνόταν και πήγαινε στην τάξη του. Η καρδούλα της Ελένης είχε πια σπάσει σε χίλια κομμάτια και δεν άντυχε άλλο πόνο. Ξέσπασε σε λυγμούς. Και αυτό που την πλήγωνε περισσότερο ήταν ότι περίμενε λίγη καλοσύνη από τους ανθρώπους. Ότι είχε ελπίδα ότι κάποιος θα την αγαπήσει, παρόλο που ήταν διαφορετική. Οι λυγμοί από το κλάμα σε αυτόν τον εφιάλτη δεν είχαν τέλος. Ήταν τόσο έντονος ο πόνος που η Ελένη πετάχτηκε έντονα.
1: Η Ελένη ξύπνασε τρομαγμένη και η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που ήταν σαν να ήθελε να βγει έξω από τα στήθη της και να φωνάξει βοήθεια. Και κάποιες μικρές δαγονίτες ακόμα έτρεχαν στα αναψοκοκκινισμένα μαγουλά της. Τα δάκρυα αυτά έβγαιναν από τα βάθη της καρδιάς της. Αυτό το όνειρο τη σημάδεψε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Ήταν τόσο ζωντανό. Εφιάλτης ήταν. Ή σημάδι για να αρχίσει να καταλαβαίνει πώς νιώθουν οι άλλοι.
3: Πώς είναι να είσαι διαφορετικός? Πόσο άσχημα τους αντιμετωπίζει η κοινωνία? Γιατί οι άνθρωποι γινόμαστε απάνθρωποι?
2: Πόσες ακόμα ερωτήσεις ήρθαν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. Εκατομμύρια περνούσαν οι σκέψεις και τα γιατί. Και πόσες απαντήσεις τώρα πια ήξερε, ένιωθε, καταλάβαινε. Και όταν άρχισε να μπαίνει στη θέση του άλλου, όλα άλλαξαν. Και η καρδιά της είχε μεγαλώσει τόσο πολύ που χωρούσε όλο τον κόσμο.
1: Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Ξεκινάει καινούργια μέρα, αλλά το πρόγραμμα της Ελένης παραμένει ίδιο. Σχολείο, φίλοι, σπίτι. Όμως αυτή η μέρα είναι διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Είναι μια μέρα γεμάτη φως, μια μέρα γεμάτη αγάπη.
2: Στον δρόμο για το σχολείο, λοιπόν, η Ελένη, τραγουδώντας ένα τραγούδι, βλέπει έναν κύριο με ένα μπαστούνι. Τώρα κατάλαβε ότι είναι τυφλός και έτρεξε αμέσως να του βοηθήσει, χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Καθώς προχωρούσε, είδε ένα παιδί σε ένα πυρικό καροτσάκι που δεν μπορούσε να περάσει το πεζοδρόμιο. Κάποιος είχε παρκάρει το αμάξι του στην πάρα του πεζοδρομίου που κατεβαίνουν τα καροτσάκια και δεν μπορούσε να κατέβει το αμαξίδιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη πήγε προς το μέρος του και το βοήθησε να κατέβει το πεζοδρόμιο. Η χαρά της εκείνη τη στιγμή ήταν απερίγραπτη.
3: Μα πόσο ανόητη ήμουν που κοιτούσα μόνο τον εαυτό μου.
1: Μονολογούσε.
3: Έχανα τόση ευτυχία μέσα στον εγωκεντρισμό που ζούσα. Τι ωραίο που είναι να νοιάζεσαι για τους άλλους και να τους βοηθάς.
1: Ένιωθε τόσο όμορφα, σαν να είναι άλλος άνθρωπος.
2: Έφτιαξε στο σχολείο της χαμογελώντας. Οι φίλοι της την περίμεναν στην είσοδο, όπως κάθε μέρα. Καθώς προχώρησαν τον διάδρομο, συνάντησαν τον Σέρτζιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη έτρεξε και πήρε την τσάντα του Σέρτζιο. Απορριμμένες οι φίλες της κοιταζόντουσαν και αναρωτιόνταν.
3: Μα τι στο καλό έπαθε σήμερα αυτό? Ήξερε.
2: Όμως η Ελένη, απτόητη, συνέχισε και το βοήθησε να πάει στην τάξη του. Έκανε νόημα στις φίλες της να την ακολουθήσουν. Εκείνοι ακολούθησαν, μην μπορούντας να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορούσαν να την κοροϊδέψουν. Ήταν ο αρχηγός τους. Ζήτησε συγγνώμη από τον Σέρτζι για όλα τα άσχημα που του είχε κάνει και έτσι άρχισαν οι φίλες της να τιμημούνται. Έπειτα από λίγο, όλες μαζί άρχισαν να κάνουν παρέα. Ο Σέρτζι πια δεν ένιωθε διαφορετικός, αλλά ο ίδιος με τους άλλους. Η Ελένη του άλλαξε τη ζωή. Την κοίταξε με ένα βλέμμα βαθιάς ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τη για αυτό το δώρο. Η Ελένη του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε.
1: Αυτή η αγκαλιά έδωσε στην Ελένη να καταλάβει πως αν ο καθένας μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, μόνο τότε ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Ότι ένας άνθρωπος αρκεί για να αλλάξει τα πράγματα. Ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορεί να μας επηρεάσει όλους. Ότι μια κίνηση αγάπης μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
2: Η Ελένη άλλαξε όχι επειδή κάποιος την τιμώρησε, αλλά επειδή ένιωσε. Αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση σημαίνει να προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθει ο άλλος, ακόμα και αν δεν ζω ακριβώς αυτό που ζει. Τα άτομα με αναπηρία δεν χρειάζονται λύπηση. Χρειάζονται σεβασμό, αποδοχή και ισότιμη συμμετοχή. Και πολλές φορές μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει τεράστια.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκέψου τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
4: Ήρεμα ή ζωηρά,
5: μεγάλα ή μικρά,
6: μαλλιαρά ή όχι,
7: τυρωμένα ή μη.
8: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
9: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
10: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
11: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
12: Θέλει ένα φίλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
13: Αν θέλεις συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
14: Πάρ' το μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
15: Υιοθέτησε τον φίλο σου.
16: Σου αρέσει το σχολείο?
17: Τι τάξη πας?
16: Έχεις φίλους εδώ?
17: Παιδιά, σε ποιον μιλάτε? Ποιος είναι αυτός?
18: Ένας καινούριος μαθητής.
17: Α, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
19: Είμαι διαφορετικός.
17: Είσαι μοναδικός.
19: Όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί. Αν κάποιος ενοχλεί,
20: αν κάποιος σε στενοχωρεί,
21: μην το κρατάς μέσα σου, μην φοβάσαι. Μοιράσου τους φόβους σου μαζί μας.
22: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
23: Νιώθω μόνος.
24: Νιώθω αβοήθητη.
25: Νιώθω φόβο.
26: Νιώθω λύπη.
27: Νιώθω αδύναμος.
28: Δεν βρίσκω λύση.
29: Είμαι εγώ εδώ.
30: Είμαστε φίλοι, είμαστε μαζί.
31: Σε στηρίζω, μην ανησυχείς.
32: Φιλία για πάντα. Ο κύκλος της φιλίας είναι
33: δύναμη, χαρά, σεβασμός, αλληλεγγύη,
34: ισότητα, παρέα, παιχνίδι,
35: συγχώρεση, συμπαράσταση,
36: αποδοχή, κατανόηση.
37: Φιλία, φρέτηση.
38: Αμιτιέ, φρέντσοφτ.
39: Αμιτσίτσια, αμισταβ.
40: Γκέση, ντρούσπα.
41: Σε όποια γλώσσα και να το πεις, η δύναμη της φιλίας δεν αλλάζει.
22: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
42: Φιλία. Μία λέξη τόσο μικρή, μα τόσο πολύπλοκη. Όλοι μας γνωρίζουμε την έννοιά της, αλλά ο καθένας την εκφράζει με τον δικό του τρόπο. Με ένα τραγούδι, με λουλούδια, με ποίηματα. Για όλους όμως είναι το ίδιο σημαντική. Η φιλία ενώνει ακόμη και τους πιο διαφορετικούς ανθρώπους. Ανθρώπους με αντίθετες αντιλήψεις, ιδέες, ηλικίες. Είναι η απέραντη αγάπη που δίνει σε κάποιον που δεν σας συνδέει τίποτε άλλο πέρα από αυτήν. Η φιλία δεν είναι συμφέρον, δεν είναι εγωισμός ούτε επιθυμία. Είναι να ανακαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου που δεν γνώριζες καν την ύπαρξή τους. Φιλία είναι η ολοκλήρωση του χαρακτήρα σου.
22: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
43: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
44: Damn, this motherfucker too crazy saucy. That shit ride 88.
45: When this shit over, it's over. I don't know what's after it.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά.
2: We're approaching station Venizelos. Doors open on the left.

0: Επιτέλους, καφές. Μαγιά, αν μέναμε άλλη μία ώρα στη βιβλιοθήκη, θα άρχιζα να μιλάω με τα αρχαία μάρμαρα.
1: Εντάξει, υπερβάλλεις. Αλλά έχεις δίκιο. Εδώ αέρας είναι άλλος. Δες έξω. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει το λεωφορείο, άλλοι βγαίνουν από το μετρό και εμείς εδώ με τα λάπτοπ προσπαθούμε να συνδέσουμε το 2026 με τον 4ο αιώνα.
0: Κοίτα αυτό το ψηφιακό σχεδιάγραμμα που κατέβασα. Είναι η τομή του εδάφους κάτω από τα πόδια μας, 15 μέτρα βάθος. Είναι σαν να βλέπεις τις στρώσεις μιας τούρτας, μόνο που κάθε στρώση είναι και ένας αιώνας ιστορίας.
1: Έρε να δω. Πραγματικά, Άλεξ, δες πόσο κοντά στην άσφαλτο ήταν ο Ντεκουμάνους Μάξιμους, η μνημιακή οδός των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Φαντάσου, μόλις λίγα μέτρα κάτω από το τραπέζι που καθόμαστε τώρα, περνούσε η καρδιά της αυτοκρατορίας.
0: Σκέφτομαι ότι για την εργασία μας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί όλο αυτό είναι βιωσιμότητα. Οι περισσότεροι στη τάξη νομίζουν ότι το περιβάλλον είναι μόνο τα δέντρα και ανακύκλωση πλαστικού.
1: Μα η πολιτιστική κληρονομιά είναι η απόλυτη πράσινη πρακτική. Αντί να ισοπεδώσεις το παρελθόν για να χτίσεις κάτι νέο, το ενσωματώνεις. Παίρνεις τη μνήμη, τη συντηρείς και τη δίνεις νέα ζωή. Αυτό είναι η κοινωνική βιωσιμότητα. Μια πόλη που δεν έχει μνήμη είναι μια πόλη αναλώσιμη χωρίς ρίζες.
0: Κοίτα εδώ τις λεπτομέρειες για τη μηχανική του έργου. Λέει ότι η ανασκαφή αποκάλυψε 3.500 τετραγωνικά μέτρα αρχαιοτήτων. 3.500! Φαντάζεσαι την ευθύνη να πρέπει να σηκώσεις έναν ολόκληρο μαρμάρινο δρόμο 1.700 ετών.
1: Και το πιο τρελό, να τον ξαναβάλεις στην ίδια θέση. Διάβασα ότι χρησιμοποίησαν ψηφιακή σάρωση ακριβίας και 3D μοντελοποίηση. Κάθε πλάκα, κάθε μικρή πέτρα είχε το δικό της κωδικό. Ήταν σαν ένα γιγάντιο puzzle. Αν έχανες ένα κομμάτι, έχανες ένα κομμάτι από το DNA της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στις φωτογραφίες είναι η αυλακώση στο μάρμαρο. Λένε ότι είναι από τις ρόδες των εμπορικών αμαξών, δηλαδή το logistics της εποχής. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ένας κόμβος.
1: Ναι, και το ότι επέλεξαν την επανατοποθέτηση, το in situ που λένε οι επιστήμονες, είναι η μεγαλύτερη νίκη για το αστικό περιβάλλον. Γιατί έτσι ο σταθμός δεν είναι ένα απλά κρύο μουσείο, αλλά ένα μέρος όπου η ιστορία δουλεύει ξανά. Το μετρό περνάει από κάτω, οι άνθρωποι περπατάνε από πάνω, η πόλη συνεχίζει να λειτουργεί πάνω στον ίδιο άξονα που χαράχτηκε αιώνες πριν.
0: Μάγια, δες απέναντι, πάνω από τον πεζεσταίνη. Βλέπεις εκείνα τα παράθυρα στους πάνω ρόφους των παλιών κτηρίων?
1: Ναι, φαίνονται κάτι φώτα που τρεμοπαίζουν.
0: Είναι εργαστήρια. Στις πηγές που βρήκαμε λέει ότι η περιοχή ονομαζόταν Χαλκία. Εκεί που είναι τώρα ο σταθμός υπήρχαν εργαστήρια μετάλλου και χρυσού ήδη από τον 4ο και τον 6ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μαγικό. Αν βγούμε τώρα από το καφέ και περπατήσουμε 2 λεπτά προς την Παναγία Χαλκαίων, θα ακούσουμε τον ίδιο ήχο. Τον ήχο του σφυριού πάνω στο ασήμι και τον χρυσό.
0: Δηλαδή, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο δεν άλλαξε εδώ και 1500 χρόνια. Αυτό είναι ο ορισμός της ανθεκτικότητας. Μια πόλη που αντέχει επειδή ξέρει να κάνει καλά ένα πράγμα. Να δημιουργεί.
1: Φαντάσου ένα τεχνίτη του 6ου αιώνα να έβλεπε έναν σημερινό χρυσοχό εκεί απέναντι. Θα αναγνώριζε τις κινήσεις του χεριού του. Θα αναγνώριζε τη φωτιά στο φλόγιστρο. Μπορεί να άλλαξαν οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι κυβερνήσεις, αλλά η φλόγα στο εργαστήριο έμεινε αναμένη. Αυτή είναι η ζώσα κληρονομιά. Δεν είναι μια πέτρα που έμεινε ακίνητη, αλλά μια κίνηση που δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Νομίζω ότι το έχω. Θα γράψω στην εργασία ότι η προστασία αυτού του σταθμού είναι μια πράξη περιβαλλοντική, γιατί περιβάλλον δεν είναι μόνο το πράσινο των δέντρων, αλλά και το χρώμα της ιστορίας μας.
1: Σωστά. Στην ουσία, το να κρατάς ζωντανό ένα τέτοιο μνημείο μέσα στην πόλη είναι η καλύτερη μορφή οικονομίας. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις για μια νέα ταυτότητα. Η ιστορία μας είναι ήδη εκεί, κάτω από τα πόδια μας. είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας.
0: Μάγια, κοίτα αυτή τη φωτογραφία από το τετράπυλο. Ήταν η μεγάλη πύλη που ένωνε τους δρόμους της πόλης. Σήμερα το μετρό είναι η νέα πύλη. Ενώνει τις γειτονιές, τους ανθρώπους, τις εποχές.
1: Είναι ωραίο που το λες έτσι. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι το σημείο που ο χρόνος σταματάει να είναι μια ευθεία γραμμή και γίνεται ένας κύκλος. Το χθες, το σήμερα και το αύριο, όλα σε μια αποβάθρα.
0: Μάγια, δεν πάμε σιγά σιγά. Η εργασία θα μας πάρει ώρες. Αλλά νομίζω έχουμε βγάλει κάτι καλό.
1: Πάμε. Κοίτα όμως, τώρα που το συζητήσαμε, όλη αυτή η κίνηση έξω μου φαίνεται πολύ διαφορετική.
0: Πώς δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ, σαν αυτό το unboxing που λέγαμε. Είναι σαν να ξεπακετάραμε την πόλη και τώρα δεν μπορώ να δω μόνο την άσφαλτο. Βλέπω όλα όσα κρύβονται από κάτω.
0: Ισχύει. Το timeline είναι εκεί. Είτε το κοιτάμε, είτε όχι. Περπατάμε πάνω του κάθε μέρα.
1: Αλέξ, βάλε το κινητό στην τσέπη και πάμε να πάρουμε το μετρό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
4: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: κοιτάς απέναντι, αλλά εγώ ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Ακολουθούμε πιστά τον κοκ για να είμαστε ασφαλείς.
1: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
2: Ο τόσο διαφορετικός.
3: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
4: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
5: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς το σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
6: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
7: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
8: Φτάνει να είσαι κάπου εκεί, φτάνει να είσαι ικανός.
9: Ήτανε κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα την Ασία.
10: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρος

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μου. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.
2: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Φίλες και φίλοι, η ζωή μας χωρίς φίλους δεν θα είχε νόημα.
4: Τι να κάνεις αν έχεις τα πάντα, αλλά δεν μπορείς να μοιραστείς τα προβλήματα και τις χαρές σου με πραγματικούς ανθρώπους.
3: Όσο και να μαλώνουμε, όσο και να παρεξηγούμαστε, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, στο τέλος καταλαβαίνουμε πως χωρίς αυτούς δεν αξίζει τίποτα.
5: Η φιλία είναι σαν τα αγριόχρωτα που μπορεί να φυτρώσει παντού.
6: Και φυσικά, όποιος αγαπάς στο τέλος συγχωρεί.
3: Το να αγαπάς και να βοηθάς τους συνανθρώπους σου είναι το πραγματικό νόημα της ζωής.
7: Φίλος δεν είναι αυτός που γνωρίζεις περισσότερα χρόνια. Είναι εκείνος που όταν ήρθε στη ζωή σου είπε «Είμαι εδώ για σένα» και το απέδειξε.
8: Είναι αυτός που έκατσε δίπλα σου στα διαλύματα, όταν οι άλλοι έφυγαν. Αυτός που έκατσε δίπλα σου στις δύσκολες μέρες. Αυτός που στάθηκε δίπλα σου και πήρε το μέρος σου. Αυτός είναι αληθινός φίλος.
9: Η φιλία είναι σαν τον ουρανό και τα αστέρια. Κατά σκότεινος ουρανός είναι η ζωή και τα λαμπρά αστέρια είναι η φιλία που σου μορφαίνει τη ζωή.
2: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Με τα μάτια σου κοίταξέ με.
1: Με τα χέρια σου αγκάλιασέ με.
2: Με την καρδιά σου αγάπησέ με.
3: Με τη σκέψη σου νιώσέ με.
4: Μόνο σου ίσως μπορείς.
5: Μαζί όμως τα καταφέρνουμε καλύτερα.
6: Με τη δύναμη της φιλίας ο κόσμος λάμπει.
7: Γίνεται πιο φωτεινός.
8: Γιατί έχεις εσύ εμένα.
9: Κι εγώ εσένα και δεν αισθάνομαι ποτέ μόνος.
10: Έχω ένα χέρι για να κρατήσω.
11: Η φιλία μας είναι άστρο που φωτίζει τη γη.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: υπερφυσικά φαινόμενα. Ακούστε μια ιστορία που ίσως είναι αληθινή.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση 16 χωρίς Μαρκέλας, που μάρτυρες λένε ότι βρισκόταν με την παρέα της σε ένα κατελεμένο κτίριο της περιοχής της Σπάρνηθας. Τα παιδιά πήγαν εκεί με σκοπό να επικοινωνήσουν με πνεύματα, με τη χρήση ενός Ouija board. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από τα παιδιά της παρέας. Μπορείς να μας περιγράψεις τι συνέβη εκείνη τη νύχτα?
2: Όλα ξεκίνησαν από μια παρόρμηση που ήταν ιδέα της φίλης μας. Είχαμε ακούσει ότι αυτό το κτίριο, το παλιό σανατόριο, ήταν στοιχειωμένο και θεωρήσαμε ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να επικοινωνήσουμε με πνεύματα. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη τη νύχτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι όταν έζησαν τα κεριά και ανάψαμε τους φακούς, η Μαρκέλα είχε ήδη εξαφανιστεί.
3: Ρε παιδιά, σοβαρά τα πιστεύετε αυτά?
4: Εγώ ναι.
3: Να σου πω, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια.
5: Μισό-μισό, το έχω ξαναζήσει αυτό.
6: Μα τι λες, είναι αυτό δυνατόν?
4: Κι όμως είναι, λέγεται ντεζαβού.
6: Και τι είναι αυτό το ντεζαβού?
4: Το ντεζαβού είναι μια ψευδαίσθηση του εγκεφάλου. Συμβαίνει όταν ένα άτομο βιώνει κάτι στο παρόν που νομίζει ότι έχει επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο στο παρελθόν.
6: Α, κατάλαβα. Πάμε τώρα πίσω στο θέμα μας.
5: Το θέμα μας?
6: Όλα αυτά τα υπερφυσικά φαινόμενα.
5: Υπερφυσικό φαινόμενο.
4: Είναι μια εμπειρία ή ένα γεγονός που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους νόμους της φυσικής, τις γνώσεις που διαθέτουμε και γενικά με τη λογική. Έτσι, οι άνθρωποι συχνά το συνδέουν με το ανεξήγητο και το μεταφυσικό.
5: Και για πείτε καμιά ιστορία σε σχέση με υπερφυσικά φαινόμενα.
7: Έχω ακούσει μια ιστορία. Να σας την πω?
4: Ναι, για πες.
7: Λοιπόν, μετά το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία, πολλοί ταξιτζίδες ανέφεραν ότι οι επιβάτες τους ζητούσαν να τους πάνε σε σπίτια που είχαν καταστραφεί. Και όταν έφταναν, οι επιβάτες είχαν εξαφανιστεί. Η ιστορία έγινε τόσο γνωστή που φανταστείτε ότι παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ The Ghost of Tohoku.
8: Α, έχω κι εγώ ακούσει μια ιστορία.
4: Τέλεια. Πες την μας.
8: Λοιπόν, προσέξτε. Έχει να κάνει με τους λεγόμενους δρασουλίτες. Οι δρασουλίτες είναι ένα περίεργο φαινόμενο που εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελο στην Κρήτη. Λένε πως νωρίς το πρωί φαίνονται σκιές ανθρώπων, σαν πολεμιστές, να περπατάνε σιωπηλά στη θάλασσα. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι φαντάσματα από μια παλιά μάχη, ενώ άλλοι λένε ότι είναι απλά μια οπτική ψευδαίσθηση. Όπως και να έχει, είναι κάτι πολύ μυστηριώδες.
3: Παρόλο που δεν τα πιστεύω αυτά, μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα.
4: Παιδιά, εγώ σκέφτομαι ακόμα τη Μαρκέλα. Δεν σε προβληματίζει αν το σανατόριο είναι όντως στοιχειωμένο? Σκεφτείτε ότι βρίσκεται στην περιοχή μας.
5: Ναι, έχουν πράγματι ακουστεί πολλά γι' αυτό. Για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο γνωστούς στοιχειωμένους χώρους στην Ελλάδα. Όπως και το νεκρομαντίο του Αχέρντα ή το κάστρο του Φρατζή. Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν βήματα, ψιθύρους, ξαφνικές πτώσεις αντικειμένων και μία αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθεί. Η ιστορία του ως νοσοκομείο για φηματικούς έχει ενισχύσει τους θρύλους γύρω από το χώρο.
4: Δηλαδή αυτό βρίσκεται έξω από την Αθήνα, ε! Ανατριχιαστικό!
3: Εγώ όλα αυτά τα βλέπω συνέχεια στις ταινίες.
6: Τι λέτε, βρε, ποιος κάθεται να δει θρίλερ?
4: Όποιος δεν είναι ξενέρωτος σαν εσένα.
3: Αντικειμενικά τώρα, υπάρχουν πετυχημένες ταινίες τρόμου όπως το Paranormal Activity που είναι πολύ διάσημο, αλλά και το The Blair Witch Project που για πολλά χρόνια λέγανε ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
6: Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στις ειδήσεις.
4: Ωραία, ας δούμε ποιος έχει δίκιο.
8: Τι εννοείς?
4: Πάμε στο σανατόριο να παίξουμε αυτό το Ouija board για να δεις ότι όντως κάτι περίεργο συμβαίνει.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε.
4: Α, τώρα φοβάσαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι πράγματα που δεν έχω δει και θα σας το αποδείξω. Πάμε αν θέλετε.
5: Σίγουρα, νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο. Έλα μωρέ, όλοι οι έφηβοι τα κάνουν αυτά.
4: Και καταλήγουν όλοι να εξαφανίζονται. Σιγά μην είμαστε μία από τις χίλιες περιπτώσεις.
6: Πού θα βρούμε Ouija board?
4: Έχει ο αδελφός μου, πάω να το πάρω.
8: Ωραία.
9: 2 hours later.
8: Επιτέλους ήρθες.
4: Δεν φταίω εγώ, η μαμά μου με έβαλε να μαζέψω το δωμάτιό μου.
8: Μήπως έβαλε να πιείς και το γαλατάκι σου?
4: Άντε, κόψε τις βλακίες τώρα, ας ξεκινήσουμε. Αρχίζει να νυχτώνει.
5: Ναι, και εγώ δεν θέλω να πάρουν χαμπάρι οι γονείς μας ότι λείπουμε. Γιατί φυτάμε από το δρόμο?
8: Γιατί είναι πιο μακριά. Δεν θα πεθάνω εγώ στο περπάτημα για να παίξω παιχνίδια με φαντάσματα.
5: Ξέρεις πως το φωνάζουν αυτό το δάσος?
8: Όχι, θα έπρεπε.
5: Ξέρω εγώ, ναι! Το φωνάζουν
7: Το δάσος των ψυχών!
5: Α, μήπως να το αφήσουμε καλύτερα. Ας γυρίσουμε σπίτι.
3: Αφήστε τις πλακίες και προχωρήστε. Το δάσος των ψυχών. Άκου εκεί όνομα. Απορώ ποιος καμένος σου σκέφτηκε.
6: Παιδιά, τι έγινε. Έχει νεκροταφείο εδώ πέρα και οι τάφοι έχουν κάτι περίεργα κουδουνάκια.
7: Τι ήταν αυτό?
10: Ηρεμήστε! Εγώ πάτησα ένα ξύλο.
7: Α, καλά! Ό,τι να είναι.
6: Τελικά τα κουδουνάκια γιατί υπάρχουν?
4: Τέτοια κουδουνάκια υπήρχαν στους τάφους στα παλιά νεκροταφεία. Τα έβαζαν σε περίπτωση που έθαβαν κάποιον ζωντανό κατά λάθος.
7: Άρα πρέπει να υπάρχει χρόνια αυτό εδώ, ε?
4: Λογικά ναι.
10: Τα ακούσαμε όλοι αυτό, έτσι?
7: Ναι!
10: Πώς γίνεται να χτύπησε κουδουνάκι? Πώς είναι δυνατόν?
7: Ηρεμήστε ρε παιδιά, ο αέρας θα ήταν.
10: Ποιος αέρας? Δεν φυσάει καθόλου!
7: Τρέξτε!
6: Τώρα καταλαβαίνω γιατί λέγεται ότι τα νεκροταφεία είναι στοιχειωμένα.
5: Περίεργο πάντως αυτά με τα καμπανάκια. Είσαι σίγουρη ότι ισχύει?
8: Ναι, ισχύει. Το έχω διαβάσει και εγώ σε ένα site που έλεγε το 18ο με 19ο αιώνα. Υπήρχαν αυτά τα κουδουνάκια για ασφάλεια, προς αποφυγή της ζωντανής ταφής.
3: Από εκεί βγαίνει και η αγγλική έκφραση Saved by the Bell.
4: Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν πολλοί μύθοι για ζωντανούς νεκρούς, φαντάσματα και βαμπύρ. Έτσι ξεκίνησαν όλα.
10: Δηλαδή μου λες ότι μόλις άκουσα καμπανάκια που μπορεί να χτύπησε ένα φάντασμα, ένα βαμπύρ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο?
4: Παιδιά, ηρεμήστε. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη περίσταση, δεν θα φοβόμασταν τόσο. Απλά με τις ιστορίες που ακούμε, έχουμε συνδέσει τα καμπανάκια με νεκρούς και άλλα ανεξήγητα πράγματα. Είναι κι αυτό ένα παιχνίδι του κεφάλου.
10: Εγώ ξέρω ότι εμείς ήρθαμε να καλέσουμε πνεύματα και τελικά μας βρήκαν αυτά.
3: Ελάτε, αφήστε τα τώρα αυτά. Προχωρήστε, σχεδόν φτάσαμε.
9: A few moments later.
8: Ουφ, επιτέλους φτάσαμε.
5: Νιώθω ήδη περίεργο εδώ πέρα.
8: Περίεργο μου λες. Εγώ δεν νιώθω τίποτα πέρα από τον πόνο στα πόδια μου από το περπάτημα.
4: Όπα, τι είναι αυτό μου λέτε?
6: Λέτε να είναι το παπούτσι αυτής που εξαφανίστηκε?
10: Ξεκολλάτε τώρα. Έχω αρχίσει αλήθεια και τρομάζω.
5: Όταν έλεγα εγώ να γυρίσουμε σπίτια μας, δεν θέλατε.
3: Σκεφτείτε θετικά. Όσο εξελίσσεται η επιστήμη, τα περισσότερα και καλά υπερφυσικά φαινόμενα έχουν εξηγηθεί. Παλιά οι άνθρωποι, όταν δεν μπορούσαν να εξηγήσουν κάτι, το έρευναν στα μεταφυσικά και τέτοια. Γι' αυτό σας λέω και εγώ ότι δεν ισχύουν αυτά.
4: Ναι, αλλά πολλά από αυτά δεν έχουν εξηγηθεί, όπως η τηλεκίνηση ή η τηλεπάθεια. Ακούμε καθημερινά ιστορίες με ανεξήγητα πράγματα, οπότε δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ με την επιστήμη αυτή τη στιγμή.
6: Άντε, τελειώνετε τώρα, πάμε μέσα.
10: Πώς είναι έτσι εδώ μέσα? Νιώθω κάτι να με παρακολουθεί.
5: Κι εγώ με το που μπήκα μέσα, ένιωσα μια περίεργη ενέργεια.
6: Αφήστε τα αυτά. Πείτε πού θέλετε να κάτσουμε.
3: Κάτσε, μην βιάζεσαι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο τους ρόφους να δούμε τι γίνεται.
8: Ναι, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, ας εξερευνήσουμε λίγο τριγύρω.
3: Ωραία, πάμε πάνω πρώτα.
10: Δεν έρχομαι. Αν θες πήγαινε εσύ.
3: Καλά πάω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
10: Τι έπαθες, Ορέστη, γιατί τρέχεις?
3: Δεν θέλω να το συζητήσω, τώρα απλά πάμε να φύγουμε.
8: Ωραία, απλά πάμε κάτω τότε.
6: Ας ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το μέρος.
4: Σωστά, κοντεύουν μεσάνυχτα.
9: A few moments later.
4: Ωραία, δύο τελευταία κεριά έμειναν.
10: Παιδιά, φοβάμαι. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα μα το κάνουμε.
3: Κι εγώ αρχίζω να το θεωρώ χαζομάρα.
7: Μπα, εσύ δεν είσαι που δεν φοβόσουν καθόλου?
3: Εγώ, αλλά αρχίζει να γίνεται τρομακτικό.
4: Μας δουλεύεις έτσι. Πραγματικά, αν δεν ήσουν εσύ ο και καλά ατρόμητος, δεν θα είχαμε έρθει καν μέχρι εδώ.
3: Καλά, ηρεμήστε. Δεν είναι ότι φοβάμαι. Απλά ανατρίχιασα λίγο.
4: Ωραία, άρα το κάνουμε.
10: Ας πάει και το παλιάμπελο.
5: Μία ψυχή που είναι να βγει, ας βγει.
3: Δεν με καθησυχάζεστε καθόλου.
4: Λοιπόν, ας συγκεντρωθούμε.
8: Ποιο πνεύμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας?
6: Μαρκέλα.
8: Μαρκέλα!
10: Το όνομα της 16χρονης που χάθηκε! Τα κεριά! Βγάλτε τους φακούς, γρήγορα!
7: Παιδιά, κάποιος λείπει.
3: Είναι πίσω σου!
7: Όχι, χάθηκε!
11: Λοιπόν, τι λέτε, πιστεύετε τελικά? Μήπως να το ανακαλύψετε και εσείς μόνοι σας? Προσοχή όμως, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα μου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Hello, we're B2 class and we're presenting EST, Extreme Story Times. Get ready to hear some real extreme stories.
1: EST on air!
2: ESR, European School Radio, the best web radio.
3: Φίλος, φιλοφιλία.
4: Πάλι παραμιλάς καλέ Μαρία.
3: Μια οικογένεια ολοξία, έλεγε σήμερα η κυρία.
4: Και ποια είναι ουσία, να γελώ με τη Σοφία, να πει...

0: Τραγουδώ,
1: χορεύω,
2: διασκεδάζω,
3: γελώ,
4: τρέχω,
5: καταλαβαίνω,
6: εμπιστεύομαι,
7: κλαίω,
8: μιλώ,
9: μοιράζομαι,
10: ακούω,
11: παρηγορώ,
12: χαίρομαι,
13: βοηθώ,
14: διαβάζω,
15: αγκαλιάζω,
16: αγαπώ,
17: συμπαθώ.
18: ESR, European School Radio, the best web radio.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, α, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές όλοι γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση? Τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα?
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές?
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό. He got himself a homemade special. You know his glass is full of sand.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σερφάρο, μόνο μαζί σου μεγάλο. Προσωπικά δεδομένα, μόνο για μένα. Τι ήταν η προπιαγωγείο Σικαιών.
2: Ήταν κάποτε μια Χίνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη Χίνα, τη Γογό, με ένα φτιάγκο λαμπερό και αυτή η Χίνα ήταν πολύ τσακπίνα.

Ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα, θα φτιάξω ένα στάβλο φοβερό, να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: Ήταν ένας από την Κίνα που τον έρχεσαι μια πύλη. Έφαγε όλο το φαγητό και τον τρέχαμε μετά. Αχ, ήταν αυτό.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
2: Κλαίει σαν γυναικούλα, καθυστερημένη.
3: Χοντρή, φρικιό.
4: Να πάνε πίσω στη χώρα τους. Σαύρα, γύφτη.
5: Ψόφαρε, παλιό μπιπ.
6: Φλόρε.
7: Δεν είναι μόνο λόγια, είναι προσβολή.
5: Δεν είναι δικαίωμα, είναι καταπίεση.
6: Δεν είναι αστείο, είναι βία.
7: Σκέψου, επειδή το έχεις συνηθίσει, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Κρίνε και διάλεξε σωστά τα λόγια σου. Βοήθησε και ζήτησε βοήθεια. Μην αφήνεις χώρο στο μίσος. Σταμάτησέ το.
8: Έχεις φωνή!
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
6: Παιδιά, καθίστε όλοι κάτω!
9: Welcome, what's your name?
10: My name is Elias.
9: Come and sit with us.
10: Thank you.
6: Τι κάνει αυτός εδώ, ρε!
5: Και άλλος ξένος μας φορτώθηκε!
10: Έτσι, ρε, φαντάζεστε του!
9: Α, ωραία, ήρθε ένας καινούριος μαθητής!
10: My old school was better, but... Oof, it's better here. I won't stay in Greece.
6: Λοιπόν, στη σελίδα 67, στην άσκηση 5, ξαναδιαβάστε την πρώτη παράγραφο του
11: κείμενου
6: και υπογραμμίστε και προτάσουμε πού. Ησυχία!
9: Πάλι όρεξη.
6: Εντάξει,
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
12: European School Radio, 24 ώρες μουσική.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το ταξίδι μας στις αξίες της Ευρώπης.
2: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας.
3: Θα μιλαστούμε μαζί σας.
4: Ένα ταξίδι στις αξίες της Ευρώπης.
3: Σε αυτό το ταξίδι δεν πήγαμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη ήρθε σε εμάς.

0: στο σχολείο μας υποδεχτήκαμε τις δασκάλες από το Κάουνας της Λιθουανίας.
1: Sveiki! Mes džiaugiamės, kad esame jūsų panoramos darželyje. Draugaujame su jumis jau 4 metus. Didžiuojamės mūsų draugyste ir vertinga patirtimi.
2: Iki kitų sėkmingų susitikimų.
3: Δεν καταλάβαμε όλες τις λέξεις, αλλά είδαμε το χαμόγελό του.
4: Και νιώσαμε ότι είμαστε φίλοι.
5: Φιλία, η πρώτη αξία που ανακαλύψαμε.
6: Η φιλία είναι μικρή λέξη με μεγάλη αξία.
5: Που μας ενώνει όλους και ας μην μιλάμε την ίδια γλώσσα.
7: Στην τάξη μας περπατήσαμε τη διαδρομή.
8: Από την Ελλάδα μέχρι την Λιθουανία.
9: Και γίναμε μια μεγάλη αγκαλιά.
10: Γεμάτη τραγούδια, παιχνίδια και χαρά.
11: Αυτό είναι η φιλία, ένα δώρο για όλο τον κόσμο.
12: Όταν είμαστε φίλοι, ανοίγουμε την καρδιά μας, αλλά ανοίγουμε και την πόρτα μας.
13: Φιλοξενία, η δεύτερη αξία που ανακαλύψαμε.
14: Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φιλοξενία.
15: Και τη δείξαμε στους φίλους μας από τη Λιθουανία.
16: Αδείξαμε τις τάξεις μας στην αγκαλιά.
17: Και δείξαμε τη σχολική μας πλευρά.
18: Κεράσματα, χορή, έργα και μουσικές.
19: Χάριστα στις μέρες μας αξέχαστες στιγμές.
20: Γιατί η καρδιά μας αν είναι ανοιχτή.
21: Κολλάει μέσα όλη τη γη.
5: Όμως δεν μείναμε μόνο στη φιλοξενία.
22: Και έτσι ανακαλύψαμε την τρίτη αξία, τη συνεργασία.
23: Με τη συνεργασία η δουλειά μας αποκτά αξία.
24: Από το μόνος πάμε μαζί.
25: Και αν θέλεις ευτυχία.
26: Όταν όλοι δίνουμε από λίγο.
27: Με χαρά.
28: Τα πράγματα μοιράζουμε.

0: ένας από τον άλλον και μοιάζομαστε όσο αγαπάμε. Παράδοση, η τέταρτη αξία που ανακαλύψαμε.
1: Η παράδοση μας είναι μόνο η αρχή. Από τις ρίζες, την ιστορία, τον τόπο μας ξεκινάμε. Φτερά ανοίγουμε και πετάμε. Στείλαμε το μήνυμα με χωρίς παραδοσιακούς.
2: Με στολίδια τοπικά, κάναμε τα Χριστούγεννα με φίλους μαγικά.
3: Έτσι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη και τη διαμεσολάβηση. Την πέμπτη αξία που ανακαλύψαμε.
4: Μεσολάβηση δεν είναι μάχη άνηση.
1: Λύση θα βρεθεί αν μιλήσουμε μαζί.
5: Το να διαφωνούμε δεν είναι κακό.
6: Το πώς θα το βρούμε είναι διαφορετικό.
7: Συγκρούσεις υπάρχουν πολλές.
1: Μα εδώ μαθαίνουμε να είναι ειρηνικές.
4: Δείξαμε τις αφίσες μας.
8: Στη Λιθουανία.
1: Δείξαμε πως συγκρούσεις μας.
9: Γίνονται φιλία.
2: Όλες αυτές τις αξίες τις μοιραστήκαμε με φίλους από τη Λιθουανία. Γιατί έτσι γίνεται δυνατή δημοκρατία.
10: Δυνατή φιλία, διάλογο, συνεργασία.
11: Με συμβούλια που αποφασίζουμε όλοι μαζί, η ζωή μας γίνεται πιο ειρηνική.
12: Χωρίς διαμάχες και τσακωμούς, συζήτηση κάνω και ακούς. Διαφορετική, μοναδική, ξεχωριστή, κι όμως προχωράμε χέρι-χέρι μια ομάδα δυνατή.
2: Κρατάμε λοιπόν φυλαγμένα καλά της Ευρώπης τις αξίες σαν να είναι κλειδιά.
1: Αυτές οι αξίες ανήκουν τις πότε
2: και μας κάνουν πολίτες του κόσμου.
8: Αυτές οι αξίες μέσα από την καρδιά μας στην Ευρώπη πέταξαν με τα ανοιχτά φτερά μας.
1: Ένα καλύτερο κόσμο εμείς τα παιδιά να φτιάξουμε και την ειρήνη σε όλους να φωνάξουμε.
2: Ας κάνουμε τη φωνή μας

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοροϊδεύουμε,
20: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
21: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
22: Ανάρτηση, κλικ, δόξα. Ιστορίες που διαδίδονται ραγδαία και μετά χάνονται από τη μνήμη μας.
23: Τι παρακολουθούν οι εφηβοί και γιατί? Για έμπνευση, για διασκέδαση.
24: Και ήδη τι ανεβάζουν? Πόσο αληθινή είναι όταν επιλέγω δημοσίευση? Και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τα views και τα likes?
25: Για αυτά τα ερωτήματα αναζητούμε απαντήσεις με ερωτηματολόγιο, φωνές εφήβων, διαδικτυακά ντοκουμέντα και την επιστημονική ματιά της ψυχολόγου. Όντως, η δόξα έρχεται με ένα κλικ.
22: Τι παρακολουθούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι 133 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας ανέδειξαν ως πιο δημοφιλές θέμα ανασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αθλητισμό, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά η μόδα, η ομορφιά και η περιποίηση και οι διηγήσεις περιστατικών και διαδικασιών.
25: Την τάση αυτή, Σοφία, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις με τους συμμαθητές μας. Σημαντικό ρόλο κατέχει όμως και η δημιουργικότητα.
26: Παρακολουθώ κωμικών περιεχόμενων ή σκηνές από ταινίες, διότι μου δίνει ιδέες για δικά μου projects. Με εμπνέουν για ζωγραφική, τέχνη.
27: Καλλιτεχνικά, μουσική. Έχει, ας πούμε, πολλούς που κάνουν vlog τη ζωή τους. Με έναν τρόπο μου δείχνουν πως άμα αυτοί το κάνουν καθημερινά, μπορώ και εγώ να σηκωστώ για μια ώρα να κάνω κάτι.
28: Έχει κάποιες κοπέλες influencers που βοηθούν να δίνουν συμβουλές στο πως μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου ή και στο σχολείο γενικότερα.
25: Άρα, οι μαθητές μας δέχονται την επίδραση όσων παρακολουθούν. Influence. Πώς θα ονομάσουμε τους influencers στα ελληνικά?
22: Μήπως επιδραστές και επιδράστριες, Άρη, όπως προτείνει ο κύριος Παμπινιώτης? Όποιον όρο και αν υιοθετήσουμε, σημασία έχει ότι μόνο ένας στους 10 έχει κάποιον influencer ως πρότυπο. Έντγκαρ, έχεις μελετήσει ενδελεχώς το θέμα.
23: Σωστά, Σοφία. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι έχουν κάποιον influencer ως πρότυπο. Ωστόσο, οι συμμαθητές μας παρακολουθούν περιεχόμενο που ανεβάζουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές στις οθόνες των κινητών τους. Και είναι οι εκλεκτοί των συμμαθητών μας. Και τι προβάλλουν? Η Κύπρια influencer Στέφανη Περικλέους, ο Αμερικάνος David Goggins, συγκροτήματα όπως οι Stray Kids, influencers ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως τα αδέρφια Lexi και Brent Rivera, καλλιτέχνες όπως η Freya Sky και η Millie Bobby Brown. Οι στάσεις ζωής και οι αξίες που προβάλλονται ποικίλουν: χιούμορ, δημιουργικότητα, συνεργασία αλλά και πειθαρχία και προσπάθεια για αυτοβελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκατομμύρια ακόλουθους. Και έτσι με τις προβολές και τα likes εξασφαλίζεται η δόξα με ένα απλό κλικ.
25: Εν τούτης, να αναφέρουμε, Έντγκαρ, ότι κάποιοι συμμαθητές μας διαφοροποιούνται.
29: Εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ακολουθώ κάποιον influencer.
30: Δεν ακολουθώ κάποιον συγκεκριμένο influencer, επειδή δεν βρίσκω ότι υπάρχει πολύ νόημα.
31: Θεωρώ πως θα ήταν καλό να είσαι διάσημος από κάποια άλλα πράγματα.
25: Από τη μία, ο εθισμός για τις ζωές των άλλων και από την άλλη, η κριτική αντιμετώπιση. Αβραάμ, τι λέει γι' αυτό η επιστήμη?
24: Συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρία Ελεονόρα Παπαλεοντίου Λουκά, και συζητήσαμε το φαινόμενο.
1: Οι influencers από μόνοι τους δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κατά ανάγκη κακό. Έχει ανθρώπους που εμπνέουν, που δίνουν έτσι όμορφες συμβουλές. Απλά όταν παρουσιάζουν τα πράγματα λίγο τέλεια, έρχεται ο έφηβος να συγκρίνει λίγο τον εαυτό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
24: Αλήθεια, Σοφία, αυτό το φαίνεστε επηρεάζει τους νέους?
22: Σε κάποιο βαθμό, ναι, Αβραάμ. Άκου τι έγραψαν στο ερωτηματολόγιο. Εμπνέομαι και παίρνω δύναμη για να καταφέρω κι εγώ να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Αφού μπορούν οι άλλοι, γιατί να μην μπορώ κι εγώ? Άλλοι βέβαια παραμένουν αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν δίνω σημασία.
24: Και όταν βλέπουν τις δημοσιεύσεις των άλλων, νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους?
22: Σχεδόν 3 στους 10 συμμαθητές μας απάντησαν από αρκετά έως και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κορίτσια του λυκείου. Και εδώ βρίσκουμε ίσως έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ υπολογίζουμε το πώς μας βλέπουν οι γύρω μας. Και οι γυναίκες, περισσότερο ευάλωτες ή ανασφαλείς. Έχουν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, ιδιαίτερα όσο αφορά την εμφάνιση. Ποιο είναι όμως το κόστος της αλλαγής? Δεν είναι λίγα όσα ακούμε για τις ψυχολογικές διαταραχές τους νέους τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν άμεσα με την αυτοεικόνα τους.
2: Είναι σαν τη λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα.

0: Και κάθε που χαράσει την τρώει το μαράζι.
1: Μήπως είναι καιρός να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Όπως τόνισε η κυρία Παπαλεοντίου, δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.
2: Ίσως αυτή τη μοναδικότητά τους να θέλουν να τονίσουν οι συμμαθητές μας με τις δικές τους αναρτήσεις. Ανεβάζουν λοιπόν δικό τους περιεχόμενο, αποζητούν τα likes.
3: Στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί συμμαθητές μας απάντησαν ότι κάνουν και οι ίδιοι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Σωστά. Ας ακούσουμε τι ανεβάζουν.
4: Ανεβάζω τους χώρους που πάω.
5: Κυρίως ανεβάζω από χώρους τους οποίους επισκέπτομαι.
4: Βιντεάκια στο TikTok, αλλά με μουσική. Φωτογραφίες, καθημερινά πράγματα.
2: Οι πλατφόρμες λοιπόν λειτουργούν ως ένα είδος ημερολογίου, αλλά και ως προσωπικός χώρος έκφρασης και επικοινωνίας.
3: Μάλιστα, 2 στους 10 συμμαθητές μας από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, περισσότερο κορίτσια, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κάπως πλαστό εαυτό, έχοντας επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους.
2: Ποια είναι άραγε η αιτία? Η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης, η ανάγκη για αποδοχή? Γιατί να προτιμήσει κανείς τη μάσκα?

0: και εδώ μπαίνει ένα ευαίσθητο θέμα, η αυτοεικόνα. Αυτό που πιστεύουμε για εμάς γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο νιώθουμε και αξιολογούμε την αξία μας.
1: Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα του πραγματικού εαυτού από τον ιδανικό εαυτό, τόσο υποφέρει και πάσχει η ψυχική μας υγεία.
0: Και αυτό το χάσμα στην εφηβεία μεγαλώνει επικίνδυνα, γιατί είναι η ηλικία της σύγκρισης και της ανάγκης να ανήκεις.
1: Μας επηρεάζει πάρα πολύ το αν οι άλλοι μας εγκρίνουν, μας θέλουν, μας αγαπούν, μας θαυμάζουν ή όχι.
0: Και πώς διαπιστώνεται αυτό? Με τις προβολές και τα likes, το οποίο ωστόσο έχουν και επιστημονική ερμηνεία.
1: Κάθε like έχει να κάνει και με την έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Λειτουργεί σαν ένα σύστημα αμοιβής. Ερχόμαστε πολλές φορές να μετράμε τα likes και κρίνουμε την αξία μας. Γιατί η αξία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ένα κλικ για τη δόξα, όπως το λέτε.
2: Πρέπει να εκτιμήσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθινοί.

0: Και ίσως εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια παλιά έννοια, η στεροφημία. Η καλή φήμη που μένει εσαΐ για πάντα, όταν όλα σβήσουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από τα ομηρικά χρόνια πίστευαν ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση του ονόματός τους πέρα από το φυσικό τέλος, με τα μεγάλα έργα, τις πράξεις Ανδρείας και την αρετή.
1: Η σύγχρονη στεροφημία μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή, όμως η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον χρόνο και τη φθορά παραμένει. Σήμερα, πολλοί γίνονται διάσημοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στεροφημία, ωστόσο, απαιτεί κάτι περισσότερο από μία viral στιγμή.
2: Πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις που έχουν διαχρονική αξία. Σημασία δεν πρέπει να έχει η πρόσκαιρη δόξα που εξασφαλίζεται με τις προβολές και τα likes, αλλά το ουσιαστικό αποτύπωμα μας στον χρόνο.
3: Ας αφήσουμε λοιπόν το καλύτερο αποτύπωμά μας. Η πραγματική μας δόξα γράφεται μακριά από κλικ.
4: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.

Yes! Yes! Yes! So much better than everything.

0: Chicago, thank you so fucking much. Thank you so much.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Το ραδιόφωνο είναι συντροφιά.
3: Σε λύπη, σε χαρά.
4: Είναι τα νέα τα παλιά.
5: Είναι ψυχαγωγία
3: και αθλητικά.
2: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Τόπος γέννησης, γη. Αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολιτική, η ελευθερία. Θρησκεία, η αγάπη.
2: Τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι πάνω από κάθε άνθρωπο.
3: Κανένας δεν είναι ελεύθερος την ώρα που οι άλλοι είναι καταπιεσμένοι.
4: Πρέπει να σταθούμε και να είμαστε στο πλευρό οποιοδήποτε υποφέρει για τον οποιοδήποτε λόγο κατάκρισης.
1: Μήπως τελικά ο τρόπος για να φτάσουμε στην παγκόσμια ειρήνη δεν είναι να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας, αλλά την ψυχή και την καρδιά μας.
2: Η αγάπη είναι υπερβολικά όμορφη για να την κρύψουμε σε στερεότυπα.
3: Είμαστε όλοι δημιουργία του Θεού. Αγνόησε την βία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
4: Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους. Ας δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο που δέχεται κάθε σχήμα, κάθε χρώμα, κάθε ηλικία, κάθε θρησκεία, κάθε άνθρωπο.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, οι μικροί διασώστες του νερού. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ζένια Βυθουλίδου, που είναι θαλάσσιος βιολόγος. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε να μάθουμε τα μυστικά του βυθού.
0: Τι ακριβώς κάνει ένας θαλάσσιος βιολόγος?
1: Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε τη θάλασσα και τα ζώα που ζουν σε αυτήν. Φοράμε τις στολές μας, παίρνουμε τα εργαλεία μας και βουτάμε να δούμε αν τα ψάρια και τα φυτά είναι υγιή ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και τι βλέπετε τελευταία όταν βουτάτε? Είναι καθαρά τα νερά μας?
1: Δυστυχώς, όχι πάντα. Πολλές φορές, αντί για ψάρια, βλέπουμε πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και καλαμάκια. Φανταστείτε ότι μια χελώνα μπορεί να μπερδέψει μια σακούλα με μέδουσα και να τη φάει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της.
0: Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λερώνουμε το σπίτι των ψαριών.
1: Ακριβώς. Ό,τι πετάμε στην παραλία ή στον δρόμο, με τον αέρα και τη βροχή, καταλήγει στη θάλασσα και μένει εκεί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είμαστε πολύ μικροί για να σώσουμε τη θάλασσα?
1: Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα. Να μην αφήνετε ποτέ σκουπίδια στην παραλία. Να χρησιμοποιείτε παγούρι αντί για πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Και το πιο σημαντικό, να πείτε στους γονείς και στους φίλους σας αυτά που μάθατε σήμερα.
0: Άρα, γινόμαστε κι εμείς προστάτες της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο λιμάνι και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει τη θάλασσα σαν το σπίτι του, τον κύριο Γιάννη τον Ψαρά. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Κύριε Γιάννη, τι βγάζετε με τα δίχτυα σας? Μόνο ψάρια?
3: Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν μόνο ψάρια. Τώρα πια, μαζί με τα ψάρια, βγάζω και παράξενα πράγματα.
2: Δηλαδή?
3: Βγάζω πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών. Μια φορά έβγαλα μέχρι και μια πλαστική καρέκλα. Η θάλασσα έχει αρχίσει να μοιάζει με σκουπιδότοπο και τα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν εκεί.
2: Τα ψάρια κινδυνεύουν από αυτά τα σκουπίδια?
3: Πολύ. Νομίζουν ότι τα μικρά κομματάκια πλαστικού είναι φαγητό. Θα τρώνε και αρρωσταίνουν. Και αν δεν προσέξουμε, σε λίγα χρόνια θα ψαρεύουμε περισσότερα σκουπίδια παρά ψάρια.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε ως μικροί διασώστες?
3: Όταν πηγαίνετε στην παραλία, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας. Και αν δείτε κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό σας, πάρτε το κι αυτό.
2: Το ακούσατε, παιδιά. Η θάλασσα μας χρειάζεται. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε.
3: Καλές βουτιές και καθαρά νερά.
0: Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε έναν αληθινό υπερήρωα. Δεν φοράει κάπα, αλλά γάντια και κρατάει σακούλες. Είναι ο κύριος Ασφαίας Καθαριδάκης, εθελοντής στην ομάδα Καθαρές Ακτές. Καλώς ήρθατε.
4: Δεν είμαι υπερήρωας. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη φύση, όπως και εσείς.
0: Μαζευόμαστε Κυριακές πρωί, φοράμε τα γάντια μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Κυνηγάμε σκουπίδια που δεν πρέπει να είναι εκεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια και καπάκια.
5: Εμείς τα παιδιά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας?
0: Φυσικά, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έρθετε με τους γονείς σας σε έναν καθαρισμό παραλίας.
5: Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε στην παραλία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι ή το σχολείο?
0: Μπορείτε να κάνετε το κόλπο των τριών. Μειώνω, χρησιμοποιώ παγουρίνο και όχι πλαστικά μπουκάλια. Ξαναχρησιμοποιώ. Δεν πετάω τα πράγματά μου. Αν μπορώ να τα φτιάξω. Ανακυκλώνω. Ρίχνω τα σκουπίδια στον σωστό κάδο. Αν το κάνετε αυτό, λιγότερα σκουπίδια θα φτάσουν στη θάλασσα.
2: Ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Αλέξανδρος Καβουρόγλου. Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου και γεια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος τι κάνει για να καθαρίσει τα νερά μας?
6: Εμείς ως Δήμος κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάθε πρωί τα συνεργεία καθαριότητας βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν ό,τι έχει βγάλει το κύμα ή ό,τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι.
2: Μόνο αυτό? Φτάνει?
6: Όχι, δεν φτάνει. Γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει παντού κάδους ανακύκλωσης και καλαθάκια κοντά στο νερό. Επίσης ελέγχουμε τους σωλήνες της πόλης για να είμαστε σίγουροι ότι τα βρώμικα νερά πάνε στο βιολογικό καθαρισμό και όχι στη θάλασσα. Ο Δήμος είναι σαν τερματοφύλακα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα σκουπίδια, αλλά αν οι πολίτες πετάνε συνέχεια σουτ με πλαστικά και σκουπίδια κάτω, κάποια θα μας ξεφύγουν.
2: Άρα, μας λέτε που φταίμε κι εμείς.
6: Λέω ότι είμαστε ομάδα. Εγώ υπόσχομαι να στέλνω τα φορτηγά καθαριότητας κάθε μέρα. Εσείς υπόσχεστε να μην πετάτε τίποτα κάτω.
2: Η συμφωνία έκλεισε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
7: Γεια σας και πάλι. Σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται σε μια γειτονιά κοντά στο ποτάμι. Μαζί μας είναι ο κύριος Ιντοκαλαμαράκης και η κυρία Γκέφιν Κολαρίζου, που μένουν εδώ πολλά χρόνια. Γεια σας!
8: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας.
7: Κύριε Ιντο, βλέπω ότι το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο, αλλά γιατί έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα? Έξω έχει υπέροχο ήλιο.
8: Θα μπει μέσα μια πολύ άσχημη μυρωδιά.
7: Μυρωδιά, από πού έρχεται?
8: Από το ποτάμι μας. Παλιά μύριζε ωραία, τώρα όμως χάλια. Έχει ένα παράξενο χρώμα, γκρι ή καφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα, ούτε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας.
7: Τι θα θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε?
8: Να προσέχει το ποτάμι. Είναι στολίδι, είναι πηγή ζωής.
7: Το ακούσατε, φίλοι μου. Ας βοηθήσουμε τους κάτοικους της περιοχής και το ποτάμι να αναπνεύσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστή.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό. Να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη. Να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.